σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Και κάτι από λαθρεπιβάτες.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινό.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
5: Ο λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει

0: Ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξεις. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
0: Ακρίτας Πράξεις. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και τη συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
5: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: καλημέρα, καλημέρα.
1: Ladies and gentlemen.
0: Ναι.
1: Buenas tardes, buenas noches, buena vista. Hasta la vista, καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Guadalajara FM. Όχι, λάθος. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία. Όπως κάθε Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, πλην αργιών και εορτών.
0: Και διακοπών.
1: Εορτών, ναι, και διακοπών, ναι, γιατί πλησιάζουν και αυτές. Είστε συντονισμένοι εδώ και είμαστε εμείς κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το ξαναλέω, από τις 7 μέχρι τις 10 μαζί με τους φαντάρους που φυλάνε τα σύνορα, κάνουμε και εμείς περιπολία. Με τη διαφορά ότι η δική μας είναι στην ενημέρωση. Και μας ακούτε από τους 97,1 των FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού, όσοι ζείτε ή περνάτε από εδώ. Και φυσικά για το νότιο τμήμα υπάρχει μια άλλη συχνότητα, μακρύς ο νομός, δύσκολα τα FM 95,3, προκειμένου να μας ακούσετε στο νησί μας, στη Σαμοθράκη, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, στην υπόλοιπη Θράκη, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Φυσικά υπάρχει το διαδίκτυο για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, εθνικότητας, χρώματος, ομάδας, αίματος, ή άλλο, οπαδικών, πολιτικών, πεπιθήσεων, ποδοσφαιρικών, αθλητικών, γενικά, όπου γης. Όπου γης και στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και φυσικά όλο αυτό από το ράδιο evros.gr.
0: Βλέπω όμως ότι οι ακροατές μας ακόμα δεν ξύπνησαν.
1: Δεν ξύπνησαν, έτσι.
0: Οπότε θα προχωρήσουμε.
1: Θα συνεχίσω εγώ. Θα πω ότι υπάρχει το live streaming, ζωντανή μετάδοση από το Facebook του Ράδιο Εύρος. Εκεί όπου μπορείτε και να μας δείτε. Άντε, εκτός του ότι μας βλέπετε, μπορείτε να κάνετε και μία καλημερόφσκα.
0: Καλημερόφσκα.
1: Ναι, είναι ρώσικο αυτό.
0: Εντάξει, έχεις πιάσει σήμερα όλα τα μικρά τα πλάτη.
1: Όλα τα πάντα, όλα που λέει για λέφατο χωρημένο. Λοιπόν, τι λέει.
0: Τι λέει.
1: Δεν ήρθε.
0: Όχι, όχι. Oh. Λοιπόν, 3 Ιουλίου.
1: Yes. Ναι, μια μέρα πριν ανεξαρτησία.
0: Πριν την 4η Ιουλίου, ναι, οκ. Okay. Τι έχουμε, έχουμε γιορτή σήμερα, γιορτάζει
1: ναι,
0: κανένας.
1: Είναι του Αγίου Ανατολίου και Ευλαμπίου. Α, μήπως γιορτάζει Ευλαμπία.
0: Oh.
1: Όχι, δεν γιορτάζει. Είναι του Αγίου Ιακύνθου, του Μάρτυρος, και γιορτάζουν τα ονόματα Ανατόλιος, Ζουμπουλία.
0: Από του Ιάκυνθου είναι
1: Ζουμπούλη.
0: Του Ζουμπούλη, ναι.
1: Και μετά βάλουμε Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Η Άκυνθος λοιπόν, η Ακύνθη, η Άνθη και η Άνθη, είμαι με ύψιλον είτε με γιώτα, για το ίδιο πρόσωπο μιλάμε. Χρόνια τους πολλά, ευωδιαστή μέρα από άποψη εορτών, όπου και αν βρίσκονται όλοι αυτοί. Να πούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Συνεταιρισμών.
0: Οκ. Okay.
1: Μάλιστα, έχουμε συνεταιρισμούς εμείς, έχουμε στις διαφημίσεις. Και... Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 7. Δύση Ηλίου θα έχουμε 9 λεπτά πριν από τις 9.
0: Μάλιστα.
1: Τι ζέστα κάνει σήμερα?
0: Ζέστα θα σε πω. Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε? Το πιάσουμε από
1: χαμηλά,
0: που το πιάνουμε κάθε μέρα, έτσι. Από Σαμοθράκη. Mm-hmm. 24,4 βαθμούς έχει. Εντάξει, τώρα έβρεξε και χθες. Θα δούμε τι έγινε. Λοιπόν, στην Αλεξανδρούπολη έχει 24,3. Στο Σουφλί 20 βαθμούς. 20,2 έχει η πόλη του Δημοτήχου, στους 20,6 είναι η πόλη της Ορεστιάδας, στους 19,9 τα Δίκαια.
1: Μια χαρά είναι.

0: Καλημέρα στην Αλεξάνδρα.
1: Η πρώτη.
0: Ναι, ναι. 2-0 κερδίζει η Ελβετία την Αλγερία αυτή την ώρα. Δεν είμαι εγώ. Η Πορτογαλία τελικά τα κατάφερε να κερδίσει την Κροατία 2-1.
1: Ο Τσιτσιπάς όχι. Ο Τσιτσιπάς όχι.
0: Ο Τσιτσιπάς.
1: Η Σάκαρη ναι.
0: Ναι. Η Ισπανία κέρδισε 3-0 την Αυστρία. Και σήμερα έχει Αυστραλία Αίγυπτος, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι, Κολομβία Γκάνα. Αυτό είναι αύριο 4,5 ώρα το ξημερώματα. Λοιπόν, σαν σήμερα τα βράδια μια... το 1866 τι είχαμε, η Προσία γίνεται η ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκρατς.
1: Νομίζω θα πεις το πέναλτι.
0: Όχι. Λοιπόν, το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customer's Afternoon Letter. 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη.
1: Μάλλον ήταν κάτι σαν το Excel της εποχής και αυτός. Δύσκολο
0: διάνο. Λοιπόν, οι Ναζί το 1933 αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Ενώ το 1964 ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή της Ελλάδας σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπάσει από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεώργιου Πλητά. Είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ.
1: Ήταν η εποχή που οι βουλευτές ήταν όλοι οι πρωταθλητές στο Παγκράτιο.
0: Τώρα από γεννήσεις σαν σήμερα, το 1883 γεννιέται ο Φραντς Κάφκα, τσέχος συγγραφέας. Το 1909 γεννιέται ο Σταύρος Νιάρχος, ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Έφυγε από τη ζωή στις 16 Απριλίου του 1996. Ενώ το 1962 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τόμ Κρούζ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τόμας Μάπαρδερς. Μάπαδερς.
1: Καλύτερα Κρούζ.
0: Ναι, ναι. Αμερικανός ηθοποιός ο Τόμ Κρούζ. Επικίνδυνη αποστολή.
1: Για τον Νιάρχο που είπες, είναι επική η κόντρα που είχαν με τον Ωνάση χρόνια. Γι' αυτό τους έκανε και πλουσιότερο στην άκρη τον άλλον. Έτσι.
0: Ναι. Στα πλαίσια της ευγένους άμυλας.
1: Ναι, ναι, κυρίως αυτό. Κυρίως, από ευγένεια άλλο τίποτα μεταξύ. Ναι.
0: Λοιπόν, 1904 πεθαίνει ο Τέοντορ Χέρτζλ, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Το 1969 πεθαίνει ο κιθαρίστας των Rolling Stones, Brian Jones. Και τέλος, το 1971, μια μέρα σαν και σήμερα, φεύγει από τη ζωή μια άλλη πολύ σημαντική μορφή της rock μουσικής, ο ηγέτης των Doors, ο Jim Morrison. You know the day destroys the night. Ο Jim Morrison, ο οποίος έχει ταφεί στη Γαλλία, έτσι.
1: Πώς χρόνο ήταν αυτός και πώς ήταν ο Jones, και ο Jones μικρός πρέπει να ήταν.
0: Α, τώρα... Ο Τζόνς 27 ετών. Ναι. Από καρδιακή προσβολή.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Την είχε προσβάλει την καρδιά του.
1: Ναι. Πάναυσα.
0: Στο Παρίσι δεν είναι ο τάφος του. Νομίζω στο Παρίσι είναι. Έχει και μια ελληνική επιγραφή. Καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Δέσποινα. Εντάξει.
1: Να που λοιπόν που ξυπνήσαμε, ήρθε η καρδιά μου στη θέση της.
0: Ωραία. Και πάμε να δούμε την αθλητική επικαιρότητα όπως καταγράφεται από τις εφημερίδες.
1: Πάμε λοιπόν και αρχίζουμε από τη Live Sport όπως πάντα. Έτοιμος ο Βοτανικός το καλοκαίρι του 27. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επιθεώρησε το εργοτάξιο και δεσμεύτηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει σε αυτό το γήπεδο στο πρωτάθλημα 27-28 και ότι σχεδόν μαζί θα τελειώσουν οι εγκαταστάσεις του Εραστέχνη. Τι κρατάει ο Νίστρουπ από το πρώτο φιλικό. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θέλει να γίνει του Βοτανικού ο μάγκας, ενώ ο Ολυμπιακός φτιάχνει το θέατρο των ονείρων μας, το παλάτι μας, λέει. Μέσα σε ενθουσιασμό και κλίμα συγκίνησης, το τεχνολογικό θαύμα των 53.000 θέσεων, το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης που έρχεται και υπάρχει εδώ η μακέτα, το μακέτο που έλεγε κι άλλος.
0: Ψημίτης.
1: Ναι, Ψημίτης, Ψημίτης ναι, το έχει πει, ναι, ωραία. Δελήριος στους οπαδούς του Ολυμπιακού για το μακέτο και όλα όσα, όχι, όσα είπε ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων για την καθυστέρηση της κυβέρνησης, το αίτημα για μία και μόνη ρύθμιση που αφορά την αλλαγή του ύψους από 40 σε 52 μέτρα το ζητήσαμε από το Σεπτέμβριο του 25, αλλά δεν είχαμε απάντηση. 2 χρόνια θα χρειαστούν για την ανέγερση και ο Ολυμπιακός θα παίζει στο ΆΚΑ. Η αιχμή του για ανιψιούς, 250 εκατομμύρια ευρώ το κόστος, θα πληρωθεί εξ ολοκλήρου από τον ίδιο. Λοιπόν, ένας ανιψιός του χρωστάει μια μπλουζάκια μακό, με το ίδιο μακό, το σκισμένο να μπορεί. Οι συγκινητικές αναφορές σε Σοκράτη Κόκαλη, τον ευχαριστώ γράφει, είπε, και Σταύρο Νταϊφά, για το Ολυμπιακός είναι ενιαίος και αδιαίρετος. 30 εκατομμύρια το μπάτζετ για μεταγραφές, στόχος ο Ζώτα Σίλβα. Πιο κάτω τώρα, πρωταθλητές στην αφετηρία. Εργομετρικά σε 3 γκρουπ για τους παίκτες της ΑΕΚ πριν από την αναχώρηση για Ολλανδία τη Δευτέρα. Πούλησε Χρυσόπουλο στον Αστέρα, κράτησε ποσοστό. Συμφωνία με Χατζηδιάκο, παραδίπλα διαβάζουμε, ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε από τη Δανία ότι τα έχει βρει με τον παίκτη και συζητεί με Κοπενχάγη. Η ΑΣ συνοδεύει, συνδέει το δικέφαλο με το χάφτη της Μπιλμπάο Μιγγέλ Βέσγκα. Ωραία. Όταν θα έρθει θα τον μάθουμε, πάμε να συστηθούμε. Ήταν σοκ και τώρα τρέχουμε. Δυστυχώς, ύστερα από 43 χρόνια η Εθνική έχασε από τη Ρουμανία 73-66 και θέλει νίκη με Πορτογαλία στις 5 εβδόμου για να μην μπλέξει στα προκριματικά του Μουντουμπάσκετ. Αυτό πια ήταν αυτοκτονία. 14 πόντους μπροστά ήμασταν και μετά άρχισαν να τρώνε σπόρια. Ισπανικός περίπατος. Η Ισπανία καθάρισε 3-0 την Αυστρία με διπλό ο Ιαρθάμπαλ και πέρασε στους 16. Πρόκριση θρίλερ το Βέλγιο 3-2 τη Σενεγάλη. Εύκολα Ηνωμένες Πολιτείες 2-0 τη Βοσνία. Σε ό,τι αφορά στο Βέλγιο, ήταν ένα πέναλτι παράξενο το τελευταίο, αυτό που έκανε το 3-2. Δεν ξέρω, έχουν κάθε δίκιο οι Σενεγαλέζοι να διαμαρτύρωνε. Εδώ αντίθετα, διαπίστωσα τι ωραίος παίχτης που είναι ο Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, μπορεί να μην ήταν αυτός που είχε πολύ άτυχος ήταν γενικά, αλλά έκανε κάτι ενέργειες. Μα κάτι ενέργειες. Μου θύμισε λίγο. Καλά, βέβαια είναι λίγο ιεροσιλία γιατί το παιδί είναι μικρό. Αλλά μου θύμισε κάτι τεχνικές που είδα λίγο αργότερα, βλέποντας ένα βιντεάκι για την πορεία της Βραζιλίας, τα 5 κύπελα που έχει πάρει, τα 5 παγκόσμια κύπελα. Και έβλεπα το 56, ναι το 58, τον Πελέ και το 70. Γιατί το 60 είχε τραυματιστεί και δεν, το 62 είχε τραυματιστεί και δεν έβγαλε όλο το Μουντιάλ. Αλλά λέω, το 58 και το 70 έβλεπα κάτι κινήσεις που έκανε. Μια φοβερή απλότητα, τάκ, τάκ, τάκ, ασχέτως αν δεν ήταν ο Super Goldies, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εν τούτης έβγαζε κάτι πάσες φοβερές και βλέποντας το Γιαμάλ θυμήθηκα πάρα πολύ τα νιάτα του Πελέ. Αυτό. Ολυμπιακός μπάσκετ, σου λέω ιεροσιλία λίγο, αλλά ναι. Ανακοίνωσε Μακιντάιρ με 6,5 εκατομμύρια για 3 χρόνια. ΠΑΟΚ μπάσκετ ανανέωσε για 1 χρόνο Ταϊρή. Άρης, επίσημα Γιαννιώτας και Σανούση. Πανετολικός, Όλσον ο εκλεκτός για την άμυνα. Και τένις στους 32 του Wimbledon η Σάκαρη. Ή αν θέλετε αλλιώς, τα κατάφερε η Σάκαρη και Γιάννη δεν...
0: Τα κατάφερε ο Τσιτσιπάς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, επόμενη εφημερίδα είναι η Sport Day. Έχει εδώ πέρα τον Βαγγέλη Μαρινάκη να παρουσιάζει το μακέτο που έλεγε νωρίτερα ο Χάρης. Το θέατρο των ονείρων μας. Ούτε ευρώ το κράτος. Θα κοστίσει περισσότερο από 250 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά, είπε. Εντυπωσιακό το σχέδιο του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη που, όπως ανέφερε, θα χωράει πάνω από 53.000 θεατές. Το μπαλάκι στο Μαξίμου, ο ηγέτης του θρύλου, τόνισε ότι ενώ η κυβέρνηση σε άλλες περιπτώσεις αυξάνει με διαδικασίες εξπρές τα ύψη δόμησης, ακόμη και στα 200 μέτρα, δεν είναι το ίδιο υποστηρικτική με το ερυθρόλευκο γήπεδο, όπως είπε. Εφόσον υπάρξει η αναγκαία ρύθμιση από την πολιτεία, το έργο θα ξεκινήσει το Μάιο.
1: Αυτό το ακόμα και στα 200 μέτρα είναι για το...
0: Για τους ανοξίστες. Ναι, και αυτό κάτω είναι. Και το Καραϊσκάκι κάτω είναι.
1: Κάτω είναι, αυτό είναι λίγο πιο πλάγι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε πιο πάνω. Ατάκες με νόημα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας. Δεν μπορεί να το χαλάσει αυτό. Κανένας ανιψιός εξάδερφος. Ναι. Η συγκίνηση του Προέδρου της ΠΑΕ και η ξεχωριστή μνήμα σε Νταϊφά και Κόκαλη. Μπάτζετ 30 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές. Και μπάσκετ, Ρουμανία-Ελλάδα 73-66, εθνική πανολεθρία. Ολυμπιακός, Μακιντάιρ και τυπικά. Ξαναγυρίζει το ποδόσφαιρο, ΑΕΚ, τα 5 αετόπουλα και ΠΑΟΚ κανένα deal για Σάντσες. Παναθηναϊκός, Λατούρνους στα υπόψη. Ποιος είναι ο νεαρός που τον έχουν στη λίστα τους και η Κρίσταλ Πάλα, Σαχτάρ και Δυναμό Κιέβου. Ο Αθανασιάδης με τη βούλα στον Ηρακλή. Αν σου λέει αυτό κάτι χάρη.
1: Με τη γυναίκα του Θελεβούλα.
0: Ναι. Ανανέωσε ο Γιαννιώτας στον Άρη και πάθυρας, λέει ο Γκαντέλιο, στον Πανιόνιο και Μουντιάλ, Ισπανική καταιγίδα. Αυτά από την εφημερίδα αυτή. Πάμε στο Φωστοσπορ.
1: Φαρμάκι ο Μαρινάκης, ε.
0: Του το κράτους.
1: Ανιψιός εξάδερφος.
0: Ναι. Εξάδερφος ποιος είναι.
1: Είπε τι δεν λέγανε για την Μπακογιάννη τόσο καιρό ότι μπορούσε. Τέλος πάντων, να παράγουμε fake.
0: Ωραία, προχωράμε.
1: Από άλλον πλανήτη, λέει στο φως, ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο Καραϊσκάκι, το θέατρο των ονείρων μας, που θα κοσμεί τον Πειραιά, τη χώρα και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Συγκινημένος ο πρόεδρος της ΠΑΕ, θυμήθηκε τον Σταύρο Νταϊφά, ευχαρίστησε δημοσίως τον Σωκράτη Κόκαλη, μίλησε για ένα νέο Ολυμπιακό και ελπίζει να ξεκινήσουν τα έργα τον Μάιο του 27. Όλα έτοιμα από πλευράς Μαρινάκη, η μπάλα πλέον στην κυβέρνηση. Για 2 χρόνια θα πάει η ομάδα στο ΟΑΚΑ, 2027-28 και 28-29, και θα μπει στο νέο γήπεδο από τη σεζόν 29-30. Τι είπε για τις καθυστερήσεις από την πλευρά του κράτους, για τα 250 εκατομμύρια που θα καταβάλει ο ίδιος και για τις 53.000 θέσεις. Δεν είναι εργασία, είναι οπαδών, ξέρω εγώ. Πώς το λένε, φιλάθλων. Μπάζε 30 εκατομμυρίων για μεταγραφές, ανακοίνωσε επίσης ο πρόεδρος. Στο Βλαρντίγκεν από σήμερα, ωραία το Βλαρντίγκεν, οι Πειραιώτες, απευθείας στην Ολλανδία ο Ρόκα, οι λεπτομέρειες για Στάνιτς, Ζώτα Σίλβα και Στόπερ, παρόν στο Δημοτικό Θέατρο Πόποβιτς. Τώρα πιο κάτω, διαβάζουμε ξανά ερυθρόλευκο, στην Αγέλη των Λύκων. Και ο Κάντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτησή του με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Για τον πρώτο χρόνο ο Αμερικανός Γκάρτ προβλέπεται να πάρει 2 εκατομμύρια ευρώ τη διαδρομή του από τα χαμηλά στα ψηλά. MVP της φετινής Greek Basketball League ο Φουρνιέ, πάντα θα βάζω την ομάδα πάνω απ' όλα, είπε με νόημα ο Γάλλος. Αντίο και σε Μόρις, η καραμπόλα Χεζόνια Διαλό. Και πιο δίπλα πάλι ποδόσφαιρο και πάμε στην Ισπανία, ναι. Με φούρια λέει, ή με φούρια, φούριος Ρόχας. Η Ισπανία 3-0 την Αυστρία και συνεχίζει στους 16. Πολύ ανώτεροι οι νικητές, μπορούσαν και περισσότερα γκολ και έδειξαν έτοιμοι για τα πιο δύσκολα. Στα 2 τέρματα ο Γιαρθάμπαλ, 1 ο Πόρο. Απόψε Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι στη 1, Κολομβία-Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. Ανατροπή θαύμα, λέει, το Βέλγιο είχε ανάσα μέχρι τέλους και απέκλεισε τη Σενεγάλη με πέναλτι στις καθυστερήσεις της παράτασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 2-0 τη Βοσνία, περιμένουν τους κόκκινους διαβόλους στους 16. Τέλος, πυροβόλησε τα πόδια της η Εθνική Ανδρών Μπάσκετ. Προηγήθηκε με 14 πόντους διαφορά, αλλά έχασε με 73-66 από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, παίζοντας άσχημα την τελευταία περίοδο. Επόμενο μάτς την Κυριακή, κόντρα στην Πορτογαλία, στα Ανολιώσια.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το φως και πάμε στο κόκκινο πρωταθλητή. Ρίγος γράφει με τεράστια κόκκινα γράμματα. Δάκρυσαν από χαρά εκατομμύρια Ολυμπιακοί. Οι ουρανοί είναι δικοί μας. Ο ισχυρός άνδρας του θρύλου παρουσίασε το νέο Καραϊσκάκης σε ένα κατάμεστο δημοτικό θέατρο Πειραιά και συγκίνησε μιλώντας για έναν ενιαίο, ενωμένο και πανίσχυρο Ολυμπιακό. Τι παλάτι, Θεέ μου! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στην Ελλάδα με χωρητικότητα πάνω από 53.000. Δύο κλειδιά για τον Άμραμπατ. Το ατού του Ολυμπιακού στη διεκδίκηση του Μαροκινού Πεκταρά, οι τελευταίες πληροφορίες από την Ισπανία για τη στάση της Μπέτις. Υπέγραψε ο Πόποβιτς, έρχεται και ο Ρόκα, νέα κίνηση άμεσα για Στάνιτς και Καντιού, στη δεξιά στη Λιμαρινάκης, θα είναι το δικό μας θέατρο των ονείρων. Μήνυμα ισχύος, εγώ είμαι εδώ, με περισσότερη όρεξη και πάθος από ποτέ. Μεταγραφές 30 εκατομμυρίων το μπάτζετ, πολύ δυνατές κινήσεις, προανήγγειλε ο πρόεδρος και η ώρα του νέου θρύλου, στην Ολλανδία από σήμερα η αποστολή. Το ευχαριστώ στον Κόκαλη που χειροκροτήθηκε θερμά. Και τέρμα πάνω αριστερά, το απόγευμα ο επενδυτής παρουσίασε το όνειρό του. Το πρωί η πολιτεία επιθεωρούσε το όνειρο μιας άλλης ΠΑΕ. Αυτό που έλεγε.
1: Είναι βοτανικός αυτό. Ναι, ναι. Είπαμε του βοτανικού ο Μάγκας. Πάμε τώρα στην αθλητική ώρα των σπορ. Ώρα στο τραπέζι στη συνάντηση Μάκη Αγγελόπουλου με Original 21. Τι υπόθηκε για τη στήριξη στην ομάδα και την πιθανότητα παραχώρησης στη Σανέλ Αρένα. Συμπληρώθηκε το παζλ των 16 του Μουντιάλ. Η ΑΕΚ έκανε την κορυφαία μεταγραφή νέου παίχτη, ο Παύλος Δερμιτζάκης, που γνωρίζει όσο κανείς άλλος το 15χρονο Γιώργο Σαρακασχίδη, μιλάει αποκλειστικά στην ώρα και στον Κώστα Πλιάτσικα. 48 ώρες με μεταγραφές και ανανεώσεις. Η ΑΕΚ μέχρι να φύγει τη Δευτέρα για την Ολλανδία επιχειρεί να τακτοποιήσει και να κλείσει μια σειρά από σημαντικές υποθέσεις. Διακοπές τέλος από σήμερα, πιάνουν δουλειά οι πρωταθλητές, πρώτα με τα εργομετρικά. Και χαμός σε Τρίκαλα και Καρδίτσα για την κούπα της ΑΕΚ, η οποία την Τρίτη θα είναι εδώ. Την Τρίτη θα είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Πάμε στο Sport Time.
0: Η Sport Time έχει εδώ πέρα το Βαγγέλη Μαρινάκη να παρουσιάζει το όραμά του και ένα πιτσιρικά εδώ πέρα να λέει, δηλαδή τώρα θα μπορούμε να πάρουμε ευρωπαϊκό και στο δικό μας. Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε και στη Metro Sport. Ανανέωσε ο Γιαννιώτας, παραμένει και για τη νέα σεζόν στον Άρη. Υπέγραψε και ο Σανούση για 3 χρόνια στον Άρη ο 20χρονος Ιβοριανός μέσος. Μικέ Βέσκα. Η Ισπανική ΑΣ αποκαλύπτει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 33χρονο μέσο της Athletic Bilbao, εφόσον μείνει ελεύθερος. Πέρυσι έπαιξε σε 35 μάτς, αλλά με συμμετοχή μόνο 829 λεπτών συνολικά, άρα έμπαινε αλλαγές. Σαντα Μαρία είναι διστακτικός και ζυγίζει όλα τα δεδομένα, γράφουν στην Ισπανία, τονίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ πιέζει για να τον πάρει, το Σαντα Μαρία. Γιαννούλης δεν βιάζεται να πουλήσει η Λούξμπουργκ. Θα διαρκέσει, λέει, εβδομάδες αυτό το θέμα, γράφουν στη Γερμανία. Ρίξει έξω μηνίσκου ο Τσάλοφ. Ο τραυματισμός του Παυλένκα κρατάει το Γκουγκέσασβίλι. Και παρακάτω, πριν τα ηρήκε επίσημα στον ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του για την επόμενη σεζόν από την αριστερή στήλη Αθανασιάδης. Γιώργος Αθανασιάδης, καλώς ήρθες στο σπίτι σου, στον Ηρακλή βέβαια. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη και τη συνόδευσε με μια φωτογραφία από τότε που ήταν στις Ακαδημίες Πιτσιρίκος. Welcome Jalen Leck, 7η μεταγραφή, ο 26χρονος Αμερικανός shooting guard πάλι στον Ηρακλή. Διαρά πρόκληση για μένα ο Ηρακλής και... ήταν σοκ Ελλάδα, Ρουμανία, Ελλάδα 73-66 στο Μουντομπάσκετ στα προκριματικά. Σπανούλης, ντροπή, σταματήσαμε να παίζουμε. Και Ισπανία-Αυστρία, διαφορά ποιότητας, 3-0 Ισπανία-Αυστρία. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία και Ερζεγοβίνη 2-0. Και Βέλγιο-Σενεγάλη 3-2, 2-2 κανονικός αγώνας, στην παράταση και με πέναλτι. Αυτά και διαφημίσεις προφανώς.
0: Αυτά και είναι ώρα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής πρωινής μας περιπολίας. Επιστρέφουμε όμως σε λίγο να δούμε και την πολιτική επικαιρότητα όπως καταγράφεται από τα αντίστοιχα πρωτοσέλιδα. Καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα στην Ξανθήπη. Τα λέμε σε λίγο.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να είμαστε λοιπόν πάλι εδώ πίσω στην πρωινή περιπολία και στο ράδιο Εύρος 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι της Αμοθράκη αλλά και την υπόλοιπη Θράκη, radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και φυσικά το live stream μας, η ζωντανή μας μετάδοση, αυτό λέμε live streaming και εμείς στα ελληνικά, από το Facebook του ράδιο Εύρος. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι πάντοτε τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάνο Βανές από το 1924, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, τρεις γενναίες ήδη και πάμε για τέταρτη. Επίσης τα Άνθη Φυτά Μπελιάς, αυτά είναι τρεις γενναίες, just. Για γάμους, βαφτίσεις, τελετές, κάθε ατομική εκδήλωση αγάπης που θέλει να ντυθεί με λουλούδια. Σε Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και σε Δημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο 25 Μαΐου. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων καλοσυντηρημένων, έτσι, δυναμικών οχημάτων, καθαρών, αξιόπιστων και καλοσυντηρημένων φυσικά στο χώρο που διαθέτει, στο συνεργείο που διαθέτει η επιχείρηση, εκεί στην Καλλιπόλεως, Μελοχαγού, Διαμάντη, γωνία. Και με τηλέφωνο το 25520-28525. Πάντα κοντά μας στο Παντρόν, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1 ή αν το θέλετε πιο απλά στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνου Πόλεως. Πάρα πολλές ώρες το 24ωρο είναι εκεί και μας περιμένει για τον καφέ μας, για το ρόφημά μας, για τα μπραντς μας, για τα event που λαμβάνουν χώρα και όλα τα ποτά που μπορεί κανείς να καταναλώσει προκειμένου να χαλαρώσει από το φόρτο της ημέρας. Τώρα να πούμε ότι πάντα την παρέα συμπληρώνει το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, με τα δύο σημεία εξυπηρέτησης που έχει, ένα στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στη βιάτσα του ταξί, το οποίο απαντά και στο τηλέφωνο 25520-25331, από τις 9 και μετά, και το άλλο σημείο στο Δημότυχο Συνορφέως 21 απέναντι από την σχολή της ψυχολογίας, το αμφιθέατρό της. Τώρα, αν δεν έχουμε καμιά καλημέρα Γιάννη από εκεί, καινούρια.
1: Έχουμε την Τζέννη από το Φελεστίνο και την Ξανθήπη.
0: Και ωραία. Λοιπόν, καλημέρα τους και πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατία για να αρχίσουμε την ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων. Πάλι Μανώλη Σκοτάκη. Σήμερα όλη η εβδομάδα ήταν δική του. Ήταν εκεί δίπλα στο λογότυπο. Η σύναξη των κοράκων γράφει. Τώρα σε ποιους αναφέρεται, δεν ξέρω. Σίγουρα όχι τους νεκροθάφτες. Ερωτήματα πιο κάτω για τη σιωπηρή απόσπαση της συζύγου Φαραντούρη στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ποιος το κάνει αυτό? Η Θήτα Αϊβάζογλου μετακινήθηκε πριν βγει η μόνη σχετική προκήρυξη εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών.
1: Μάλιστα.
0: Η κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στον εθνικό διχασμό, αδίστακτη την βορύχη. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες του για το αθώο θύμα των τρομοκρατών, γενικεύει αυθαίρετα και επιχειρεί να χρεώσει την δολοφονία στους πολιτικούς αντιπάλους, όπως ακριβώς έπραξε και στα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεκάδες άλλα σκάνδαλα που έχει εκολάψει. Νέο Γιώργος Καραϊσκάκης παρακάτω, ο Μαρινάκης εξήγηλε την κατασκευή θεάτρου των ονείρων 53.000 θέσεων, το είδαμε στα αθλητικά, απαλλαγή αναδρομικών. Διορθώνεται η τεράστια αδικία με τις συντάξεις χειρίας, γράφει. Καταργούνται δια νόμου οι περικοπές που είχαν θεσπιστεί με τον νόμο Κατρούγκαλου. Αδικούνται οι 7.500 συνταξιούχοι του δημοσίου. Eurostat, τρίτη σε αυξήσεις η Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Το στεγαστικό πρόβλημα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται, αλλά γιγαντώνεται μήνα με το μήνα. Πολλές παγίδες στα ψηλά γράμματα της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων και εφορία σε ρύθμιση μόλις το 6,8 των χρεών 4.250.000 οφειλετών.
1: Νάστε.
0: Πολύ χρωστάμε τελικά.
1: Η μισή χώρα. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Τέλος σημειώσεις σε 200.000 συντάξεις χειρίας. Επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης. Παρελθόν το μαχαίρι 50% του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Οι τρεις κατηγορίες συνταξιούχων που κερδίζουν από την κατάργηση των περικοπών λόγω τριετίας και διπλών εθνικών συντάξεων. Στην αριστερή στήλη, ανατροπές για συνιδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Δυνατότητα κατάτμισης ή ένωσης διαμερισμάτων. Ειδικές διαδικασίες για την ίσπραξη κοινόχρηστων. Αυξάνονται οι αρμοδιότητες διαχειριστών. Υποχρεωτικές η δημιουργία αποθεματικού και η ασφάλιση της πολυκατοικίας. Λήψη αποφάσεων με το 51% των ιδιοκτητών. Ρυθμίσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις, διευκολύνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων, απλοποιούνται οι διαδικασίες οικοδόμησης κοινών οικοπαίδων και καθ' ύψος επέκτασης υφιστάμενων οικοδομών. Τι γκρινιάζει ο Μαρινάκης?
0: Μπορώ να μείνω ότι αυξάνονται οι αρμοδιότητες των διαχειριστών.
1: Μπορείς.
0: Μπορώ να μείνω εκεί. Ναι. Δεν αυξάνονται οι αρμοδιότητες. Μου φαίνεται ότι αυξάνονται οι υποχρεώσεις των διαχειριστών.
1: Ναι.
0: Και εκεί που πας να κάνεις μια καλοσύνη, γιατί κανένας δεν αναλαμβάνει σε μια πολυκατοικία, στο τέλος βρίσκεσαι και εκτεθειμένος να τρέχεις στα δικαστήρια.
1: Ναι, υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Λοιπόν, προχωράω. Ναι. Κύμα αποχωρήσεων από αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε παραιτήσεις όσων κατέχουν αξίωμα και είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το μπλόκο στους ένστολους και το τέλος στα παραθυράκια. Είμαστε. Πιο κάτω, δεν σας φοβόμαστε, είναι ο τίτλος. Συγκέντρωση Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και εκεί κάπου στα δεξιά νομίζω ότι είναι και ο Κυρανάκης. Λοιπόν, κυβέρνηση, καμία ανοχή στην τρομοκρατία. Έρευνες Ελλάς στο μικροσκόπιο καταληψής από το βιολογικό απιθύτα και την Λιμπερτάτια. 6 σελίδες ρεπορτάζ και αναλύσεις.
0: Κινδυνεύοντας να θεωρηθώ ρατσιστής, όλοι οι ευθραφείς είναι αυτοί εκεί πέρα σχεδόν.
1: Ναι, είσαι ρατσιστής.
0: Είμαι.
1: Ναι. Λοιπόν, αναλυτική πίνακες, οι τιμές για εξοχικές κατοικίες 80 τετραγωνικών μέτρων σε 50 περιοχές. Και αυτά. Η ανεργία λέει είναι στο 8,1% τον Μάιο. Η Ελλάδα έχει χαμηλότερη ανεργία από Γαλλία, Ισπανία, Φιλανδία.
0: Ναι, τα είδαμε και χθες αυτά. Ναι, ναι. Πάμε στα νέα, τα οποία γράφουν πάνω έχουν πάντα Μαρινάκι. Έτσι. Μετά την τριετία καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Δεν υποχρεούνται σε αναδρομική επιστροφή όσοι εισέπραταν όλη τη σύνταξη. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο συντάξεων σε όσους την έπαιρναν. Στην ιδιοκτησία, οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στην λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Α. Τι ισχύει με τους κανονισμούς. Β. Πώς θα επιλύονται οι διαφορές. Γ. Πώς θα λειτουργεί το Airbnb. Δ. Τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία. Ε. Πώς θα αξιοποιείται το δικαίωμα ψήφου και των αδιάθετων ποσοστών, σίγματα αυτή ισχύει με την κατάτμιση ή τη συνένωση διαμερισμάτων και ζήτα πώς θα αναμορφώνεται ο ρόλος του διαχειριστή. Καλά το έβαλαν στο ζήτα, ζωρό θα γίνει ο διαχειριστής. Ρωσικά τάνκερς, βάσεις για drones. Στα ρωσικά βλέπουμε τάνκερς και βάσεις για drones. Τα ρωσικά είναι μια κατηγορία από μόνο τους. Ναι. Εδώ. Τι αποκαλύπτει η έκθεση και του Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών του Λονδίνου. Τρομοκτύπημα στα ίχνη των δραστών η αστυνομία, ενώ τα κόμματα αλληλοκατηγορούνται για το θέμα της ανομίας. Τι θέμα της ανομίας, δηλαδή τι να κάνουν ακριβώς. Να πήρε κάποιος κάποιο καζάκι και πήγε τάβαλε, δηλαδή πώς μπορείς να σταματήσεις κάτι τέτοιο.
1: Πρέπει λέει να το κάνουμε αυτό...
0: όπως στη δικτατορία, παρακολουθεί ο ένας τον άλλον.
1: Εντάξει, τώρα εδώ ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι όλο αυτό ζυμώθηκε μέσα σε δύο καταλήψεις.
0: Είναι ένα αφήγημα για να σταματήσει τις καταλήψεις. Κατανοητό μέχρι εκεί, αλλά εδώ γίνεται χρήση μια ιστορία. Όχι ότι μπορεί να είναι ψέματα, μπορεί να είναι και αλήθεια. Έτσι.
1: Λοιπόν, εφημερίδα Μακελιό. Στείνουν νέο γράμμο και Βίτσι με μπράβους της μαφίας. Ανήκαν οι κομματικοί φασίστες, Μητσοτάκης, Κυρανάκης, Χρυσοχοΐδης, έπεσαν κάτω από το 20% και αναβιώνουν αιματηρές εικόνες συμμοριτοπολέμου. Αντί να το βουλώσουν και να συλλάβουν τους κατσαπλιάδες που σκοτώνουν, εκβιάζουν και ληστεύουν τον ελληνικό ναό.
0: Εν τω μεταξύ, η εφημερίδα το υποδαβλίζει τόσο πολύ το θέμα του παρελθόντος και του τι έγινε, σύμφωνα με την περίπτωσή τους, που τους φταίει τώρα με Μητσοτάκης και η κυβέρνηση.
1: Σωστά. Λοιπόν, πιο πάνω, Μαρινάκης, γερό χτύπημα στον Ανιψιό Δημητριάδη. 250 εκατομμύρια από την τσέπη του για το νέο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από δίπλα, όταν ο πολιτισμός συστρατεύεται με πολιτικούς απατεώνες, από τον Ρίτσο και τη Μελίνα, στον Μίκη και τον Μάνο Χατζηδάκη.
0: Εγώ σκέφτομαι τι μπορεί να κάνει το ποδόσφαιρο. Ένωσε το Μαρινάκι με το Χίο.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ ύποπτη αναβολή στη δίκη του παιδεραστή Λιγνάδη, κόλλη του φίλου του πρωθυπουργού, και αφιέρωμα Βασίλης Λεβέντης. Οι φραπέδες, οι πίτσες, το έπος του καναλιού 67 και το τέλος στα 75 του χρόνια. Πιο κάτω, πώλησε ακινήτου ακόμη και με χρέη στην εφορία. Οι νέοι κανόνες για μεταβιβάσεις. Φωτογραφικά ντοκουμέντα, τα ένοχα μυστικά της κατοχής και η ναζιστική προπαγάνδα, άλλο θέμα, εστία εφημερίδα που ακολουθεί αμέσως τώρα.
0: Έρχεται λοιπόν η αστεία. Αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος με σφραγίδα της συμμαχίας υπό περικύκλωση Κύπρος. Πώς προσμίζουν ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ, παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος, λέει. Η κυβέρνηση συνενεί στην ίδρυση δύο στρατηγίων στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη. Τι συμφώνησε ο Πρωθυπουργός με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στο Μέγαρο Μαξίμου τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε 46 χρόνια πίσω. Συγκεκριμένα και κάποιους μήνες. Αξίζει να διαβάσετε. Ενοποιούνται οι δικογραφίες για το Ρουβίκονα. Η σύναξη των κοράκων, και πάλι βλέπουμε εκτενέστερα εδώ πέρα το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, δεν είναι εχθροί αλλά συμπαίκτες, λέει. Άλωθη τα γκαζάκια. Επιστολή Χρυσοχοίδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα βιομετρικά στοιχεία στα αεροδρόμια, μαζί με 4 Ευρωπαίους συναδέλφους του. Η Ελλάς, εδώ πρόκειται για την ελληνική αστυνομία, και 4 ακόμη ευρωπαϊκές χώρες απίφθηναν. Α, είναι με δύο λάμδα, ναι, αυτό κοιτάξτε. Επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας αναστολή της εφαρμογής του ψηφιακού στισήματος εισόδου και εξόδου. Παρετήθηκαν οι αγροτικοί ιατροί του Καστελόριζου.
1: Ωραία.
0: Αναδεικνύονται με το φωτισμό τους επταπύργιο, λευκός πύργος και τύχη. Όντως όμορφος φωτισμός, θα δείξει και πιο λευκός γιατί είναι γκρίζος. Ναι. Δικαιοσύνη για τις συντάξεις χειρίας από
1: την... Άρα θυμάσαι ποτέ όχι. Να έχει καθαριστεί ο λευκός πύργος.
0: Τι νομίζεις, να έχει καθαριστεί απ' έξω, όχι, ναι, όχι ποτέ. Αυτό. Ενώ την Καμάρα τη θυμάμαι μια ζωή με σκαλοσχέσεις γύρω-γύρω.
1: Συγγνώμη να συντηρώνεται,
0: μόλις τις έβγαλα. Ναι, είχα δύο χρόνια πόσο, τρία. Το λευκό πύργο ποτέ δεν το θυμάμαι να τον καθαρίζουν από κάτι. Και πολύ περισσότερο να τον ασπρίζουν, έτσι. Λοιπόν, η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου, άρχισαν πάλι τα αρρωστημένα, ναι μεν, αλλά μεταφορικό ισοδύναμο. Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να ηγηθεί μιας ευρωπαϊκής μετάβασης. Είναι της Στέλλας Κιβέλου το άρθρο. Μεταφορικό ισοδύναμο, το ακούμε, το ακούμε, το περιμένουμε. Το ακούμε, το περιμένουμε. Έχει γίνει κάτι σαν τη Δευτέρα Παρουσία.
1: Πρόσφατα ο Περιφερειάρχης, νομίζω στο Θράκη, ναι, έκανε μια δήλωση που έλεγε ότι παρακαλώ τους εφοπλιστές να σταματήσουν να κάνουν στάσεις στις...
0: Α, ναι, το είδα. Για τη σύνδεση.
1: Ναι.
0: Την, πώς θα πω, ναυτιλιακή, πώς θα το πούμε. Θαλάσσια σύνδεση.
1: Με αυτό το ρόρο που θα δώσει και το μεταφορικό ισοδύναμο σε εμά.
0: Στη θάλασσα.
1: Ε?
0: Στη θάλασσα. Στις θαλάσσιες διαδρομές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε και χερσές.
1: Έχουμε.
0: Πάμε Εσπρέσο.
1: Α, ναι, εφηγές. Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο. Για να την ανοίξω. Λοιπόν, γράφει διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση. Ποιοι βάζουν τρικλοποδιές στη χρυσή κληρονόμο της αυτοκρατορίας του Αριστοτέλη. Η Φεράρι της Υπασίας, τα κρίσιμα έγγραφα και το μάθημα της αμύθιτης περιουσίας της. Ναι, πιο κάτω, αγγίζουν τους εμπριστές δολοφόνους. Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στην 72χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Και πιο πάνω, αυτό αφορά την εφημερίδα. Το ταγκό της Face με τον Αντένα και αυλαία στην πιο δύσκολη παράσταση. Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο από τον χαμό της ηθοποιού Τζένης Ζαχαροπούλου. Οι Μέδουσες θα κλείνουν τις ανθρώπινες πληγές. Επαναστατική ανακάλυψη ερευνητών πανεπιστημίου. Ένα άλλο θέμα και αυτά από την Εσπρέσο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, η οποία γράφει κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς, όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης και τραγωδίας από το Μαξίμου. Απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα, σουβάλιασμα όλων των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας, Να σταματήσει ο διχασμός των πολιτών και η εργαλειοποίηση, ζητάει η προοδευτική αντιπολίτευση στα ίχνη των δραστών η αντιτρομοκρατική, συγκέντρωση της ΟΝΕΔ με πολιτικές παρουσίες έξω από το Ιπποκράτιο. Ισραήλ, χίλιες μέρες συγκάλυψης για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και από την δεξιά στήλη, στεγαστική κρίση, κενό γράμμα η εθνική στρατηγική, αεροδρόμιο Χίου και τις απαλωτριώσεις ολόκληρες και τις ιδιοκτησίες ακέραιες, λέει στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, κοπτοραπτική με τις άδειες, προσφυγή κατά της νέας νομικής σχολής του Γιόρκ, Ραφίνα, απεργία σήμερα στο λιμάνι, υπουργική απόφαση, μπόνους σε δικηγόρους για να προωθούν απελάσεις, λες, φοδρές αντιδράσεις. Και τα άλλα δύο είναι αθλητικά. Πάμε στην καθημερινή.
1: Λοιπόν, καθημερινή, εδώ έχουμε πολύ υλικό. Να ξεκινήσουμε, τέλος τους εμφυλίους των πολυκατοικιών. Τέλος στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα που αφορούν έργα συντήρησης ή ενεργειακής αναβάθμισης, θεσμική κατοχήρηση του ρόλου του διαχειριστή, ειδική διαδικασία για ίσπραξη κοινοχρήστων, δυνατότητα κατάτμησης ή συνένωσης μεγάλων διαμερισμάτων. Πιο κάτω, η Αθήνα αποκτά ένα νέο τοπόσημο. Εντός Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει η ΣΤΟΑ Αρσακίου. Στο νέο τοπόσημο της πρωτεύουσας συνυπάρχουν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το Θέατρο Τέχνης, το Europa Experience, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, σημεία προβολής ελληνικών προϊόντων. Okay. Παρακάτω το πρώτο συνθετικό ζωντανό κύτταρο με πλήρη κύκλο ζωής. Κάλα δούμε. Πλήρη κύκλο ζωής ολοκλήρωσε συνθετικό κύτταρο που δημιουργήθηκε από επιστημονική ομάδα. Ο ζωντανός αυτός οργανισμός στρέφεται, αναπτύσσεται και αναπαράγεται μεταβιβάζοντας τις γενετικές του ιδιότητες. Το σπούντσελ είναι μια απλούστερη εκδοχή φυσικού κυττάρου και δεν έχει την ικανότητα να παράγει πρωτεΐνες όπως τα φυσικά κυττάρα.
0: Και 200 χρόνια και συνθετικούς ανθρώπους.
1: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο. Κάτοικοι λοιπόν του Κιέβου, είναι εδώ και η σχετική φωτογραφία, στα συντρίμμια των κτηρίων που επλήγησαν από το μεγαλύτερο μπαράζ drones και πυράβλων που δέχθηκε η Ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου. Από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για επικείμενο μαζικό βομβαρδισμό από τη ρωσική αεροπορία. Το ξέραν δηλαδή. Στη δεξιά στήλη. Και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές, εκτιμώντας ότι στην αφετηρία και στον τερματισμό της είναι πιθανό δράστες να μην είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις της Θεσσαλονίκης που στήχησαν τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για σπάνιες γαίες στην Ελλάδα. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της Ευρώπης να αποκτήσει αυτάρκεια σε σπάνιες γαίες και κρίσιμες πρώτες ύλες διαδραματίζει η Ελλάδα. 5 προγράμματα αξιοποίησης διεκδικούν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τα 3 είναι ήδη κοντά στο να την εξασφαλίσουν. Πιο πάνω τώρα, συντάξεις χειρίας, μπλόκο με νόμο στις περικοπές. William Dafoe στην Καθημερινή, όταν η δίψα για εξουσία προκαλεί χάος. Και φεστιβάλ Άνδρου. Ιστορία, αρχαίο δράμα και κλασική μουσική. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογούμενους. Η ΑΔΕ αρχίζει διασταυρώσεις. Αξιοποιώντας στοιχεία λοιπόν για Έλληνες φορολογούμενους που έχει λάβει από 93 χώρες, η ΑΔΕ αρχίζει ελέγχους για να διατυπώσει, διαπιστώσει μάλλον, εάν οι υπόχροι έχουν δηλώσει ως οφείλουν στην Ελλάδα περιουσία που έχουν στο εξωτερικό. Έφαση θα δοθεί σε τόκους αποκαταθέσεις, καθώς πολλοί μεταφέρουν αποταμιεύσεις σε χώρες όπου τα επιτόκια είναι υψηλότερα. Επίσης, στο στόχαστρο μπαίνουν και όσοι έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία σε άλλη χώρα. Οι ελεκτικές υπηρεσίες θα διαπιστώσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, όπως ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος διαμονής στο εξωτερικό. Παρακάτω, τώρα αυτό πώς θα το κάνει, θα σας πω. Παρακάτω, πρώτο βήμα για αναβάθμιση της Ψιτάλιας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ ενέκρινε χθες την πραγματοποίηση διαγωνισμού για την ανάθεση προμελέτης, κάνοντας το πρώτο βήμα για την αναβάθμιση του βιολογικού της Ψιτάλιας. Μηχανογραφικό, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι παγίδες που πρέπει να αποφύγουν κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στα ΕΗ. Τουρκία, τηλεφωνική επικοινωνία με κατοίκους του Εχίνου στην Ξάνθη, είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με ανακοίνωση

0: Wagenherd, Wagenknecht, ναι, επικεφαλής του λαϊκίστικου αριστερού BSV και πάλι ποτέ στέλεχος του Die Linke, δηλαδή από την αριστερά, και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε στιγμή γιορτής, στιγμή κρίσεως. Γράφει λοιπόν ο Νίκος Κωνσταντάρας για αυτό το θέμα, φαντάζομαι για την 4η Ιουλίου, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Taylor Swift, η Νέα Υόρκη στο πόδι. Ανάστατη είναι αυτές τις ημέρες, καθώς οι καθιερωμένοι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου συμπίπτουν με τους ακόμη μεγαλύτερους κατά τα φαινόμενα εορτασμούς για τον γάμο της Taylor Swift με τον Travis Kelce στο Madison Square Garden. Μέτρα ασφαλείας, αποκλεισμοί δρόμων και αφιονισμένοι Swifties συνθέτουν το τοπίο γύρω από την αρένα του Manhattan. Και το κύριο
1: τρελό
0: άρθρο.
1: Ε? Τρελό.
0: Ναι, ναι.
1: Και Αμερικάνικο.
0: Και τέλος τώρα στο κύριο άρθρο, αγγυλώσεις. Γράφει: η συνέλευση πολυκατοικίας έχει αποκτήσει την παροιμιώδη σημασία της για τη χαοτική ασυνεννοησία, όχι τυχαία. Η ρύθμιση των σχέσεων συνιδιοκτησίας έχει αφαιθεί στα στάνταρ του προηγούμενου αιώνα. Το αποτέλεσμα είναι ότι βραχυκυκλώνουν πολύ συχνά η αναβάθμιση των κτηρίων και η αξιοποίηση των περιουσιών. Σε μια στιγμή που υπάρχει κοινωνικά ανάγκη για εξυγχρονισμό του οικιστικού αποθέματος, η μεταρρύθμιση της σχετικής νομοθεσίας στην κατεύθυνση της ευελιξίας πρέπει να προχωρήσει γρήγορα.
1: Πρέπει.
0: Γράφει.
1: Ό,τι πρέπει, γράφει, πρέπει.
0: Λοιπόν, συντάκτης, και έχει πάει 8 ακριβώς και εμείς θα φύγουμε στην ώρα μας τις διαφημίσεις.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για

0: αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδα για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδα για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε, αν ανησυχείτε. Επιστρέψαμε. Είναι η πρωινή περιπολία. Ακούτε Radio Evro στους 97 και 1 στα FM. 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Και καλημέρα στο Θοδωρή. Μας ακούει από το διαδίκτυο. Από όλες τις πλατφόρμες που υπάρχουν μπορείτε να μας ακούσετε. Μπορείτε όμως να παρακολουθήσετε και την εκπομπή μέσα από το live streaming μας στο Facebook.
1: Πολύτες
0: Θεοδωρή,
1: πλατφόρμες.
0: Είπα Θεοδώρα εννοούσα. Καλημέρα και στην Ελένη.
1: Πολλές πλατφόρμες εκτός από το gov.gr.
0: Ακόμα.
1: Ακόμα, δεν μας έχουμε εντάξει εκεί, ούτε στην ΑΔΕ. Λοιπόν, να πούμε ότι...
0: Εκεί μας έχουν εντάξει.
1: Με άλλο τρόπο όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Εισπρακτικό. Να πούμε ότι μαζί μας είναι τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν από το 1924, εδώ και τρεις γενιές και πάμε για τέταρτη, αρδευτικά και είδη θέρμανσης της Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Να πούμε ότι μπορείτε να νοικιάσετε αυτοκίνητο αλλά και να συντηρήσετε το δικό σας στη Fit Car Rental, που έχει νοικιάσει αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάτη γωνία. Πληροφορίες και ραντεβού στο 2552-028-525. Και να πάμε σε κάτι όμορφο και εύοσμο. Άνθιφη ταμπελιάς για γάμους, βαπτίσεις, τελετές, κάθε ατομική εκδήλωση αγάπης και συλλογική εκδήλωση αγάπης σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας Βασιλέως Κωνσταντίνου 63, κεντρικότατα, στο Διδημότυχο ακόμη πιο εύκολα εντοπίσιμο απέναντι από το νοσοκομείο. Μια ευκαιρία να πάτε προς το νοσοκομείο χωρίς να είστε ασθενείς, να πάρετε λουλούδια στον αγαπημένο σας άτομο.
0: Στον αγαπημένο σας άτομο.
1: Στον αγαπημένο σας άτομο. Πήγα να πω στον και μετά ήθελα να το κάνω στην, στο, στα. Παντρών.
0: Παντρών.
1: Παντρών, το Παντρών είναι εδώ όμως στην Ορεστιάδα, απέναντι στην κεντρική πλατεία. Πρόκου 1 και σας περιμένει 20 ώρες το 24ωρο από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι να κοντέψει να έρθει το άλλο πρωί για να περάσετε όμορφες στιγμές. Και υγιεινές στιγμές αλλά και καλοπιστικές στιγμές στο μπορείτε να περάσετε στο Top Charm, το οποίο, Γιάννη,
0: βρίσκεται στην Αναγεννήσεως 153 εδώ στην Ορεστιάδα και στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο. Και τώρα είναι ώρα να συνεχίσουμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε την επικαιρότητα όπως αυτή καταγράφεται από τις εφημερίδες και θα πάμε στην εφημερίδα Κόντρα.
1: Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση? Στείνει, λέει, σκηνικό έντασης. Με πρόσκυπα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Κάποτε είχαμε ένα τρομονόμο, το θυμάσαι?
0: Ναι, με τις κουκούλες.
1: Μπορούσαν να μπουν μέσα στο σπίτι, δεν έπρεπε κανένα να φοράει κουκούλα.
0: Δεν θυμάσαι τότε που είχε γίνει αυτό με την... Όχι, με την 11η Σεπτεμβρίου. Ο νόμος περί τρομοκρατίας είχε γίνει καραμέλα για...
1: Παγκοσμίως.
0: Για τα πάντα. Ό,τι θέλανε να καταστήλουν, το βαφτίζαν τρομοκρατία.
1: Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης, λέει. Στην εναγώνια προσπάθειά της να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση, με πρόσχημα την τρομοκρατία, επιχειρεί να στήσει ένα σκηνικό έντασης και ακραίας πόλωσης. Πιο κάτω κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας μπλόκου από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F-110 στην Τουρκία. Δεν θα το περάσει εύκολα τελικά, μου φαίνεται, και ούτως. Έχουν πολλές δικλείδες εκεί οι Αμερικανοί και πολλά, πολλούς, πώς θα σου πω, πολλά ανασταλτικά πράγματα να ξεπεράσει και ο Τραμπ. Δεν αρκεί η πρόθεσή του δηλαδή. Τι αλλάζει στις συντάξεις χειρίας? Καταργείται οριστικά η περικοπή τους μετά την πάροδο τριετίας. Οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, βάζει νέα νομοθετική ρύθμιση που ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, διορθώνοντας μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου. Μέχρι σήμερα ο νόμος προέβλεπε ότι ο επιζών θα λάμβανε 70% της σύνταξης του θανόντος για τα 3 πρώτα χρόνια. Οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό για το τι να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος. Περιέχει νευροτοξίνη. Προσοχή, προσοχή. Οι λαγοκέφαλοι αναχωρούν. Λοιπόν, Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους τρεις στην Ευρώπη φοβάται χειρότερες μέρες. Ελλάς κατά κυβέρνησης, όχι κομματικά. Ελλάς είναι το κόμμα του Τσίπρα.
0: Πρέπει κάθε φορά να το λέμε.
1: Ναι, πρέπει να το λέμε τώρα. Όχι κομματικά παιχνίδια με το διαγωνισμό της ΕΣΔΑ.
0: Ναι.
1: Τέλος της ΜΚΟ, αλλάζει ριζικά η νομική καθοδήγηση των ετούντων άσυλο και Πετράλωνα, πραγματογνώμονες ερευνούν την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
0: Αυτό έλειπε. Λοιπόν, Star Press, τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε την Ιωάννα Τούνη, η οποία λέει ξεφτιλίζει τον Λιάγκα. Είναι ο απόλυτος βούρκος. Μάλιστα.
1: Είπε η Ιδούνη βγαίνοντας από την εκκλησία.
0: Ναι.
1: Το μοναστήρι, ξέρω εγώ από κάπου.
0: Ναι. Δεν τη βλέπω να βγαίνει από μοναστήρι, από πισίνα τη βλέπω εγώ. Τέλος πάντων. Σημαντικότατη ανακάλυψη στο νησί της Μπουμπουλίνας προκαλεί το μεγάλο ενδιαφέρον προσκυνητών. Παραδίπλα. Κάθεται να τη τρώει. Αποκάλυψη για γνωστή παρουσιάστρια πρώην μοντέλο δεν το χωρίζει παρά τις καταγγελίες για το βάρη χέρι. Οκ, okay, δικό της θέμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να αναφέρεται στην εφημερίδα. Okay. Λοιπόν, έφυγε και η τελευταία κολλητή της Αλίκης. Πέθανε στα 85 της η μεγάλη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Τζένι Ζαχαροπούλου. Από τον Γιούγκερμαν στους φρουρούς της Αχαΐας και στους Πανθέους η άγνωστη ζωή πίσω από τα φώτα, ο γάμος και η έγκονη που τη λύγησε. Στην αριστερή στήλη. Πλαστική για τα εγκαύματά της. Η επόμενη μάχη της Αφροδίτης Νέστορα. Άνθρωπο κυνηγητό για τους δολοφόνους με τα γκαζάκια. Στρατηγείο νονών στις φυλακές, ηχηρό πλήγμα στην Greek Mafia από την Ελλάς, η πλούσια δικογραφία για εκρήξεις, ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς. Ποιος εντόπισε τον νεκρό Μόσιο, βρέθηκε πεθαμένος στο εξοχικό του Οταμτάκος, πεσμένος στο πάτωμα του μπάνιου του. Ριζοσπάστης.
1: Μάλιστα, δεν θα ασχοληθεί με τον Ταμτάκο. Ριζοσπάστης, λέει, η περιελιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, στρατιωτική κλιμάκωση με νέες επιθέσεις σε Κίεβο και ρωσική ενδοχώρα. Συναντήσεις της Γκυλφόιν με πολιτικούς αρχηγούς, διαπιστευτήρια προσήλωσης στις στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το έχει σε εισαγωγικά. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Σήμερα 24ωρη απεργιακή μάχη των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου ο συνωστισμός για τα κέρδη των εφοπλιστών βάζει σε κίνδυνο εργαζόμενους και επιβάτες. Στους δρόμους ενάντια στην αντιλαϊκή συνταγματική αναθεώρηση βγαίνουν εργαζόμενοι στο δημόσιο με στάση εργασίας στις 14 Ιούλη για συλλαλητήρια μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους. Την επόμενη ακριβώς μέρα, 15 Ιούλη, κατεβαίνουν στην Αθήνα οι ρετσινάδες και δασεργάτες της Βόρειας Εύβοιας. Με 24ωρη απεργία κλιμακώνουν τον αγώνα για αυξήσεις και για να μειώσουν τον, για να μείνουν στον τόπο τους. Συγγνώμη. 19 Ιούλη απεργούν πανελλαδικά οι εργαζόμενοι στο εμπόριο ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. 35η αντιιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε βαδίζοντας τα χνάρια των ηρώων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Σε αντίθεση με την εφημερίδα, πώς την είπαμε, Μακελιό. Κυβέρνηση συνεχίζει την άθλια προσπάθεια στοχοποίησης των λαϊκών αγώνων, η κυβέρνηση. Κυβέρνηση και το κεφάλαιο, ισότητα στην εκμετάλλευση για την κοροϊδία για τις και την κοροϊδία για τις εργαζόμενες γυναίκες, λέει, ισότητα εντός εισαγωγικών. Παγκόσμια έκθεση, αυξάνεται ο πλούτος των καπιταλιστών από την εκμετάλλευση, από την ένταση της εκμετάλλευσης. Σεισμός στη Βενεζουέλα, ξεπέρασαν τους 2.300 επιβεβαιωμένοι νεκροί και θα ξεπεράσουν πολύ περισσότερους. Πάμε στο λόγο.
0: Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση διευθέτησης ενός εκ των πλέον αμφιλεγόμενων ζητημάτων του ασφαλιστικού. ΑΔΕ, λαβράκια σε ελέγχους με το ψηφιακό περατολόγιο και πολιτική λέλαπα μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Ώρα να αναλογιστούν όσοι βάφτιζαν παρεμβάσεις στις πάσης φύσεως επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες. Στην αριστερή στήλη, γερμανική δικαιοσύνη, η Ουκρανία πίσω από το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Σκληρό αυτό, δηλαδή θα πρέπει να έχει και επιπτώσεις.
1: Στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει πόλεμο μέσω, πώς το λένε, μέσω αντιπροσώπου με τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Οπότε το τελευταίο πράγμα που θα ασχοληθεί νομίζω είναι.
0: Ναι. Okay. Εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής και στην Αττική 12 νεκροί και 668 τραυματίες σε 579 δυστυχήματα και ατυχήματα τον Ιούνιο μόνο αυτά τα νούμερα. ΔΥΠΑ. Ανοίγουν οι αιτήσεις για τους δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθμούς. Τέλος. Πάμε πολιτικά.
1: Παιδιά να έχουμε. Πάμε στην πολιτικά λοιπόν να δούμε τι γράφει. Πάνω-πάνω τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη. 6 άτομα στο μικροσκόπιο των αρχών για την τριπλή επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορία της Political ζητήθηκε άρση τηλεφωνικού απορρίτου των υπόπτων. Η στήλη πολιτικά λιγκορέκτ του Νίκου Καραμαλή λέει η καθυστέρηση Φλωρίδη για τους Ρουβίκονες και η συνένωση των δικογραφιών. Η νέα γκάφα Ταχιάου και το μπάχαλο που προκαλεί ο Φεύγας, προκάλεσε ο Φεύγας. Η Γκαφατεχιάου είναι εδώ για μας, έτσι. Η παρουσία Σαμαρά στην εκδήλωση της Πρεσβείας, η χημεία με τη Γκυλφόιλ και ο ρόλος του Απόκη. Νίκη Κεραμένο στη Βουλή, διαφάνεια, αξιοκρατία και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή των δύο φύλων. Μένει η εφαρμογή του, λέω εγώ. Πρωτοφανής επίδοση, εξαγωγική δύναμη ενέργειας η Ελλάδα από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ μέχρι τον ΑΚΤΟΡ, οι μεγάλοι όμιλοι πρωταγωνιστούν σε επενδύσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Αγωνόμησα ότι εξάγουμε ρεύμα, εξαγωγική δύναμη ενέργειας, λέω, no. Σαν και αυτό που μας παίρνει η Βουλγαρία, ας πούμε. Νέα τουρκική παράκρουση. Η Ελλάδα θάβει στα νησιά όπλα που προμηθεύεται από το Ισραήλ. Α, για να τα βρουν οι επόμενες γενιές. Η Άγκυρα απειλεί ότι μπορεί να αλλάξει, να πλήξει με πυράβλου στρατιωτικές εγκαταστάσεις μας. Καλά. Νέες περιπέτειες για τον Δήμαρχο Αλίμου, η καταδικαστική απόφαση για κονδύλι, οι αλλεπάλληλες διακοπές και το εφετείο. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να εκδικαστεί εκ νέου η υπόθεση της παράβασης καθήκοντος. Αν η Άγκυρα πλήξει με πύραυλο στρατιωτικές εγκαταστάσεις μας, αν, λέω, ναι. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο.
0: Ναι.
1: Χωρίς να αντιδράσει το ΝΑΤΟ. Γιατί από μόνη της δεν έχει και αεράμινα αυτή. Έλατε. Η στήλη Black File γράφει πως η εκτός σχεδίου δόμηση απειλεί την πολιτική σταθερότητα. Όλα τα κόμματα υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αρκεί να είναι κάπου μακριά. Το χρυσό deal Diamant Hilton και το παρασκήνιο στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Δικαιολογίες από την Μεντιτέρα, πως τα κέρδη των μαστίχα σοπς ξεφούσκωσαν και γύρισαν σε ζημιές. Απίστευτα παραμύθια για τα οικονομικά του στοιχεία. Μπα. Συνέντευξη του Αναστάσιου Δημοσχάκη στην Political, βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, προτεραιότητα της κυβέρνησης, η απόλυτη θωράκιση των συνόρων. Νομίζω ότι πρέπει να τον έχουμε μια από αυτές τις μέρες, τον κύριο Δημοσχάκη. Νομίζω ότι πρέπει να τον καλέσουμε. Άρθρο, ο Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, βουλευτής Χανίων με τη Νέα Δημοκρατία, το νέο πολιτικό σκηνικό και οι σκουριασμένοι στόχοι της αντιπολίτευσης, λέει ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. Μπράβο του Αλέξανδρο, και πάμε να δούμε την απογευματινή.
0: Λοιπόν, από τις κουκούλες της τρομοκρατίας στις μάσκες της αντιπολίτευσης. Συγκέντρωση για το θάνατο της Βάγιας με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Το Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Η αστυνομία ακουμπάει την ομάδα των δολοφόνων. Βρέθηκε το μηχανάκι των δραστών από την επίθεση, τι έδειξαν οι κάμερες. Πιο κάτω, 250 εκατομμύρια ευρώ για το παλάτι των ονείρων. Ο Ευάγγελος Μαρινάκης παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο Καραϊσκάκι των 53.000 θέσεων, το χρονοδιάγραμμα και τα εμπόδια. Κοινή υπουργική απόφαση, τελείωσε το πάρτι με τις ΜΚΙΟ και τους ετούντες άσυλο. Αμοιβή στους συνηγόρους 160 ευρώ ανασυνεδρία, μπόνους 250 ευρώ για κάθε εθελούσια επιστροφή. Συλλήψεις χούλιγκαν, εκβιασμοί, εμπρισμοί και διακίνηση ουσιών, ακόμη και σε σχολεία. Η Ελλάς πέρασε χειροπέδες σε 10 άτομα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει δεκάδες ακόμα εμπλεκομένους. Εθνικό Απολυτήριο, αρχίζει ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές και γονείς. Προς τα τέλη Οκτωβρίου η οριστική έκθεση της Επιτροπής για το νέο μοντέλο λειτουργίας του Λυκείου. ΕΚΑΒ, ακινητοποιημένα 70 ασθενοφόρα λόγω τεχνικών βλαβών. Παροπλισμένος ο μισός στόλος σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων. Και φοροδιαφεύγει πάνω από το 60% των επιχειρήσεων στον κλάδο των οχημάτων. Πάμε να δούμε και την ελεύθερη ώρα.
1: Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Έχουμε τον Γρηγόρη Σεράτη που μιλάει με το φίλο του, τον τραπέζικο, αυτό το σκοτεινό τύπο που δεν έχει πρόσωπο. Συγγνώμη. Οι πυρκαγιές και τα μελλοντικά σχέδια, λέει. Πιο κάτω, φωνικά γαζάκια στο κυνήγι της ακροαριστερής τρομοκρατίας. Κόμμα Σαμαρά, ο πυρήνας στελεχών και ο μαύρος γάτος. Βαγγέλης Μαρινάκης, έτσι θα είναι το ερυθρόλευκο θέατρο των ονείρων. Κρά, κρά, κοράκι, το μαράκι ή αθώα περιστερά. Και έχει τη Μαρία Καραστιανού από AI εδώ, το ένα χέρι να κρατά το Περιστέρι να το αφήνει ελεύθερο και στο άλλο να πάει να καθίσει ένα κοράκι. Το φάουλ της Καριστιανού είναι ότι πήρε ακίνητο μέσα από πληστηριασμό και φαντ, πρακτική που το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταγγέλει σκληρά. Η ίδια δηλώνει πως δεν θυμάται τίποτα και κάνει λόγο για σκοτεινά συμφέροντα. Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 βρίσκονται στην ουρά για το ηλεκτρονικό σφυρί κοντά στις 300.000 ιδιοκτησίες, τέλος πάντων. 6 στους 10 αγνοούν το ψηφιακό κλουβί των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Στις 3 Αυγούστου κόβονται τα ταξίδια. Τελείωσε. Αχα. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 27 πολλά μπορεί να γίνουν. Σχεδόν 3 χρόνια πήρε στον Πρωθυπουργό να βγάλει τη δικιά του. Ναι.
0: Ναι. Οπότε, δεν έχει άδικο σε αυτό.
1: Δεν έχει άδικο, αφού είπε κάποια στιγμή εμφανίστηκε και λέει να βγάλω κι εγώ. Ναι. Ας δοκιμάσουν πρώτα οι άλλοι. Ενώ στο εμβόλιο πρώτος πήγε να το κάνει. Mm-hmm.
0: Υποπτό. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις. Είναι 8:30.
1: Μια καλή αφορμή.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ακούμε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγο με πολλά και ενδιαφέροντα θεματάκια. Μείνετε εδώ.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να συνεχίσουμε.
1: Βεβαίω.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε την πρωινή μας περιπολία. Καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Μας ακούτε στους 97.1, όσοι μας ακούτε από το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού. 95.3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Radio.gr, διαβάζετε όλες τις ειδήσεις για την περιοχή, αλλά και ακούτε ζωντανά το ραδιοφωνό μας. Και μέσω του Facebook του Radio Εύρος μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή ζωντανά με εικόνα και να στείλετε τα μηνύματά σας, όπως πρόσφατα έκανε ο Γιώργος, που μας στέλνει τις καλημέρες του με όλο το σεβασμό.
1: Με σεβασμό? Μα ναι. Τι σεβάσμοι που έχουμε. Γεια Γιώργο, στείλτε φιλικά την άλλη φορά. Καλημέρα. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το Παντρόν. Εκεί όπου πάμε, καθόμαστε, αράζουμε, χαλαρώνουμε, προβλέπετε να περάσουμε ωραία το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία.
1: Είναι απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης και περιμένει. Μαζί μας είναι σιδηρικά χρώματα αρτευτικά ιδιοθέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν. Από πολύ πολύ παλιά, μόλις ιδρύθηκε η πόλη, τον άλλο χρόνο είπε ο παππούς του: τι να κάνουμε τώρα, να κάνουμε λίγα σιδηρικά χρώματα.
0: Έτσι, αυτή είναι η ιστορία.
1: Ναι,
0: ή την έχεις φτιάξει με το μυαλό σου?
1: Εγώ την έφτιαξα από το μυαλό μου για να δοθεί χρώμα στην πόλη. Και έτσι το έκανε. Λοιπόν, Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το 1924. Άνθηφη Ταμπελιάς, εδώ, στο μπουκέτο των. Την ανθοδέσμη των επιχειρηματιών που σας παρουσιάζουμε. Μέσα λοιπόν και τα άνθη ταμπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, τελετές, κάθε ατομική και συλλογική εκδήλωση αγάπης σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Πανεύκολα προσδιορίσιμα τα σημεία, Βασιλεύος Κωνσταντίνου 63 στην πόλη μας και απέναντι από το νοσοκομείο στο Δημότυχο. Μαζί μας η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και τηλέφωνο το 25520285525. Και τέλος, να μην ξεχνάμε το Top Charm, το οποίο βρίσκεται σε δύο σημεία πλέον, σε δύο πόλεις πλέον, και σε Ορεστιάδα και σε Δημότυχο. Την Ορεστιάδα εδώ κοντά στο στούντιο, στην πιάτσα του Ταξί, δίπλα στην Αναγεννήσεως 153, με ένα τηλεφωνικό κέντρο που ανοίγει όσον ούπο σε 19 λεπτά. 25520-25331 το τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού, και το άλλο σημείο εξυπηρέτησης στο Δημότυχο στην Ορφέως 21.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα εδώ στην Ορεστιάδα έχει ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκλογή νέων μελών του Προεδρείου. Τώρα, εκτός απρόπτου, θα παραμείνει η ίδια η σύνθεση. Καθώς αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας και δεν έχει προκύψει κάτι, ρε παιδάκι μου, παρέτηση, μετακίνηση σε άλλο πόστο κτλ. Είναι από τον νόμο, τέλος πάντων, ότι κάθε 2,5 χρόνια πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκλογής Προεδρείου. Έτσι λοιπόν, αυτή η συνεδρίαση θα γίνει στις 2.30 διαζώσεις με μοναδικό θέμα την εκλογή των νέων μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας. 2,5 ώρα διαζώσεις, θα το παρακολουθούμε και όποια εξέλιξη βγει από αυτό θα τη διαβάσετε στο
1: Σαββατοκύριακο. Ναι, εδώ μπορεί να μην έχουμε πια εκπομπές εκείνη την ώρα εν ώψη και το Σαββατοκύριακο, αλλά είπαμε πολλές φορές ότι το radioevros.gr και εφημερεύει και διανυκτερεύει και δεν απεργεί ποτέ, κάθεται εκεί, στέκει και παρουσιάζει τις ειδήσεις όπως ακριβώς γίνονται όταν γίνονται.
0: Λοιπόν, και επειδή είπες απεργεί, ναι, να πούμε ότι απεργούν οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ για τις διαδικασίες που αφορούν του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Να το πούμε εν ολίγης, θέλει το κράτος να διώξει τον κόσμο από τα γραφεία μεταφορών και επικοινωνιών και τα κατευθύνει προς τα ΚΕΠ. Οπότε και η υπηρεσία ανανέωσης άδειας οδήγησης και η υπηρεσία μεταβίβασης και έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού οχήματος γιοταχή. Τι εννοούμε ενάριθμο? Αυτό είναι που έχει ήδη πινακίδα, πλέον γίνεται μέσω των ΚΕΠ. Και είναι κάτι το οποίο βρίσκει αντίθετη την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων ΚΕΠ, η οποία κατόπιν απόφασης του εκτάκτου συνεδρίου της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου, προχωρά σε αποχή διαρκείας από χθες και μόνο για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
1: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, έχετε κάτι άλλο για αυτή την είδηση?
0: Όχι, όχι, όχι, υπάρχει σχετικά και αναλυτικότητα στο radioevros.gr. Τι ζητάνε οι υπάλληλοι των ΚΕΠ? Να ανακληθεί αυτή η απόφαση και να επανέλθει η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία και από άλλες υπηρεσίες.
1: Μάλιστα. Και λέω, πήγα να πω ότι παρόλα αυτά και τις διαμαρτυρίες και τις απεργίες και όλα, εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να προηγείται στην πρόθεση ψήφου.
0: Ναι.
1: Η υπάρχουσα δηλαδή κυβέρνηση, εντάξει, μέσω του κόμματος που έχει νικήσει τις εκλογές. Αυτό το λέω με βάση την δημοσκόπηση που έχω μπροστά μου, της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, η οποία στην πρόθεση ψήφου στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, και με το ερώτημα, και αν είχαμε την επόμενη Κυριακή βουλευτικές εκλογές, τι θα ψηφίζατε, έτσι.
0: Α, κάτσε να το δείξω κιόλας, αφού το έχεις έτσι τόσο ωραία τοποθετημένο.
1: Λοιπόν, απαντά και καταγράφει μάλλον ότι η Νέα Δημοκρατία από 22,7% που σημείωνε ως επίδοση τον Μάιο, έχει πάει τον Ιούνιο στο 25%. Δηλαδή μια αύξηση 2,3 ποσοστιαίων μονάδων. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 1,8 εξακολουθεί να συρρυκνώνεται, είναι στο 1,2 πλέον. Το ΠΑΣΟΚ από το 9 έχει ανέβει λίγο στο 9,4. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από το 4,7 έχει ανέβει στο 5,1. Η Ελληνική Λύση από το 4,8 έχει υποχωρήσει στο 4,7. Η Νίκη από το 1 έμεινε στο 1. Η Πλεύση Δημοκρατίας από το 5,4 έχει κατέβει στο 4,7, έχει απώλειες. Από το 2,5 στο 2,6 το Μέρα 25. Η Φωνή Λογικής από το 2,6 πήγε στο 3,1. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τώρα το κόμμα, το νεοσύστατο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, από 8,3 που κατέγραφε το Μάιο, φαίνεται να έχει υποχωρήσει στο 6,2 τον Ιούνιο. Ενώ η ΕΛΑΣ, πώς λέγεται, Ελληνική Αριστερή Συσπήρωση.
0: Σύμπραξη.
1: Σύμπραξη. Λοιπόν, από 12,1 ανέβηκε στο 14,1. Αυτά είναι λίγο πολύ τα αποτελέσματα που σημαίνουν ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 25 και με 14,1 ακολουθεί η ΕΛΑΣ. Και τρίτο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 9,4.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το πλαίσιο τώρα μπορούμε να δούμε και άλλα στοιχεία, αν θες, της δημοσκόπησης.
0: Αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον που μπορούμε να αξιολογήσουμε.
1: Στα γρήγορα, όπως το έχει το άρθρο εδώ πάνω-πάνω, λέει ότι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανακάτεψε για τα καλά την πολιτική τράπουλα, διαμορφώνοντας ένα νέο, έντονα πολλωμένο σκηνικό. Το τάγκο για δύο ανάμεσα Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα αναβιώνει, καθώς οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ελλάς εδραιώνεται γρήγορα στη δεύτερη θέση, αναλαμβάνοντας το ρόλο του βασικού αντίπαλου πόλου της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρεις, επειδή τώρα το συγκεκριμένο μέσο που διαβάζω φαίνεται ότι
0: κάνει... Τα έχει σπάσει με την κυβέρνηση.
1: Τα έχει σπάσει με την κυβέρνηση, κάνει ένα promotion φοβερό στην Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη του Αλέξη Τσίπρα. Και επειδή δεν θα διάβαζα ούτε και κάτι που κάνει τόσο προμό στη Νέα Δημοκρατία, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, αποφεύγω να συνεχίσω να το διαβάζω.
0: Ωραία, λοιπόν, το ακούω.
1: Οπότε,
0: ναι. Οπότε να επιστρέψω εγώ λίγο στα δικά μας. Σήμερα και αύριο στο Διδημότυχο, ο Σύλλογος Νέου Διδημοτικού Κάλεσμα παρουσιάζει το πρώτο Λεύκες Fest, ένα νέο μουσικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το καλοκαίρι στον Βόρειο Εύρο. Σήμερα και αύριο λοιπόν, σήμερα είναι δωρεάν, με ένα μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι, Big Summer Party όπως το αναφέρουν οι ίδιοι οι διοργανωτές, με συμμετοχή τοπικών DJs και ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ αύριο έχει τη μεγάλη συναυλία με τον ράπερ Εισβολέα και της μπάντας του, με την ξεχωριστή Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Λοιπόν, ο Εισβολέας είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς και διαχρονικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, Έρχεται λοιπόν με ένα δυναμικό live και κινείται ανάμεσα στο hip hop, τις παραδοσιακές φόρμες και τη σύγχρονη urban αισθητική με παλιές ιστορίες, νέα κομμάτια και ένταση που δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας. Αυτά λοιπόν από το φεστιβάλ αυτό. Διήμερο είναι. Αν θέλετε να σας πω και το εισιτήριο για αύριο για τη συναυλία, είναι 10 ευρώ στο ταμείο, 8 ευρώ η προπόληση, με ώρα έναρξης των εκδηλώσεων στην 9η βραδινή.
1: Λοιπόν, έχουμε πει για την πρόσληψη των 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων.
0: Όχι.
1: Το βλέπω στο radioevros.gr. Βλέπω ότι δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 ιδιωτών ως πυροσβέστες γενικών καθηκόντων, επιθητεία, έτσι λέγεται, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επταετούς θητείας. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της περαιτέρω αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του πυροσβεστικού σώματος. Οι επιτυχώντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις της προκήρυξης, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποτελεσματική ανταπόκριση του σώματος στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Από την Τετάρτη θα πραγματοποιείται η 8 Ιουλίου, την ερχόμενη δηλαδή, 26 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, η μεθεπόμενη, του 2026, μέσω της ειδικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του πυροσβεστικού σώματος. Και φυσικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το περιεχόμενο της προκήρυξης και τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια μοριοδότησης, καθώς και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μέσω της επίσημης σελίδας του πυροσβεστικού σώματος. Ενδιαφέρον αυτό. Για πολλοί νέοι ψάχνουν εργασιακή διέξοδο πάντα.
0: Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου στον Νίκο τον Πατούνα. Έτσι, συμπέφτοντας και με το τέλος της θητείας του. Έστειλε έτσι διάφορα μηνύματα. Αναφέρθηκε στο νέο τμήμα του Σουφλίου, έτσι, το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, όπως τα λέγεται. Αναφέρθηκε λοιπόν για μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδρομή, η οποία θα πρέπει να γίνεται βήμα-βήμα, εξηγώντας ότι η απόφαση της συγκλήτου αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα και πως θα απαιτηθεί ακόμα σημαντική προσπάθεια μέχρι να υπάρξει οριστική έγκριση και λειτουργία του τμήματος. Έτσι, για να το κάνουμε λίγο πιο λιανά και πιο λαϊκά, υπάρχει η απόφαση της εγκλήτου του Δημοκρατίου που λέει ναι, θέλουμε να ανοίξουμε τμήμα στο Σουφλί, έχουμε ετοιμάσει όλο το περιβάλλον, υπάρχουν οι συνθήκες οι οποίες ευνοούν την ίδρυση αυτού του τμήματος και τώρα είναι στο χέρι της κυβέρνησης να αποφασίσει αν θα ανοίξει ένα τέτοιο τμήμα ή όχι. Από ό,τι φαίνεται, για να έχει γίνει όλη αυτή η προεργασία,
1: προφανώς έχει
0: εκδηλωθεί
1: το ενδιαφέρον της κυβέρνησης να προχωρήσει.
0: Βέβαια, αυτό που είπε και έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα είναι ότι όλο αυτό θα ενισχυθεί το επιχείρημα με την προσπάθεια Δημοκρατίου και Δήμου Σουφλίου από κοινού να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να υπάρχει δωρεάν στέγαση για όλους τους φοιτητές που θα επιλέξουν να σπουδάσουν στο συγκεκριμένο τμήμα.
1: Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό ως κίνητρο για να το συμπεριλάβουν οι μαθητές στις επιλογές τους, στο μηχανογραφικό. Ακριβώς. Γιατί είπαμε, το κόστος στέγασης αποτελεί ένα μεγάλο αγκάθι. Το βλέπαμε και άλλες φορές ότι οι φοιτητές επιλέγουν σχολές στον τόπο τους εφόσον υπάρχουν, ακόμα και αν δεν ήταν η πρώτη τους επιλογή για επάγγελμα, για επαγγελματική αποκατάσταση ή και για πανεπιστημιακή εκπαίδευση, μόνο και μόνο γιατί ναι μεν το πτυχίο χρειάζεται, απ' την άλλη δεν μπορούν να πάνε μακριά για να τα αποκτήσουν.
0: Ναι, ναι. Θα είναι τρομερό κίνητρο, δεν το συζητώ. Δηλαδή πέρασες Και τελείωσε. Δηλαδή, έχει λύσει το θέμα.
1: Μοιάζει με τις υποτροφίες των Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Ναι. Έλα, μείνε μέσα στο.
0: Έλυσε το θέμα, το ζήτημα τη στέγαση. Έλυσε το ζήτημα τη σύντηση, γιατί θα υπάρχει. Ναι. Και θα φύγει και με ένα πτυχίο από αυτή την πόλη. Πολύ σημαντικό. Ο κύριος Μάρης αναφέρθηκε και στην ίδρυση της κτηνιατρικής στην Ορεστιάδα, που έτσι αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Επέμεινε να λέει ότι δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα, είναι καθαρά γραφειοκρατικό ζήτημα να υπογραφεί το πολυπόθετο προεδρικό διάταγμα. Ωστόσο τόνισε ότι πρέπει να γίνει γρήγορα, καθώς θα πρέπει στη συνέχεια να κατατεθεί ο φάκελος πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών στην ανώτατη αρχή, στην αρχή τέλος πάντων ανώτατης εκπαίδευσης, μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιανουάριο που μας έρχεται. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, για να τηρηθεί το συνολικό χρονοδιάγραμμα με την έναρξη της σχολής το Σεπτέμβριο του 27. Βέβαια, από ό,τι είχε πει στην συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε προχθές στο γραφείο Δημάρχου Ορεστιάδας, επειδή λέει είναι ένα καινούργιο τμήμα, η πιστοποίηση γίνεται πιο εύκολα, γιατί πατάμε πάνω ακριβώς στις προδιαγραφές της πιστοποίησης. Δεν είναι ότι έχουμε μια κατάσταση και
1: πρέπει να την αλλάξουμε, για να μπει για να πιάσουμε σε αυτό το μπούσουλα
0: ακριβώς. Λοιπόν, τι άλλο, αναφέρθηκε και για το μνημόνιο συνεργασίας με τον Δήμο Ορεστιάδας, όπου είπε ότι μέσα από αυτό προβλέπεται η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών έργων, η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων κτλ.
1: Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κάποια σε σκέψη, γιατί τώρα ακούγεται πολύ ασαφές.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούγεται ασαφές. Τώρα θα δημιουργηθεί η πρώτη επώνυμη έδρα στην ιστορία του Δημοκρατίου, μια έδρα του Πανεπιστημίου Θράκης που θα σχετίζεται με το Ίδρυμα Ευγενίδου.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, θα είναι μια επώνυμη έδρα, θα σας εξηγήσω ότι θα πει επώνυμη έδρα αγροδιατροφικής καινοτομίας, η οποία θα λειτουργήσει μέσω του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με χρηματοδότηση 250.000 ευρώ για 5 χρόνια. Ουσιαστικά δηλαδή υπάρχει έδρα Ευγένιος Ευγενίδης, η οποία όμως θα αφορά όλες τις πανεπιστημιακές δομές του Εύρου, δεν είναι δηλαδή με την έννοια που αντιλαμβανόμαστε μέχρι τώρα. Τοπικότητας,
1: ότι εδράζεται στον τάδι πόλη, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Τώρα, το τελευταίο διάστημα έχουν ακουστεί πολλά για τη σχέση Δημοκρατίου Περιφέρειας. Είπε ότι το Πανεπιστήμιο δεν ανταγωνίζεται κανέναν τοπικό φορέα, αλλά βρίσκεται σε διαρκή ανταγωνισμό με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Γι' αυτό και κάθε παρέμβαση σε ζητήματα έρευνας και καινοτομίας πρέπει να προηγείται από ουσιαστική συνεργασία και διάλογο. Όταν ένας φορέας παρεμβαίνει στο φυσικό αντικείμενο κάποιου άλλου, οφείλει πρώτα να συνομιλήσει μαζί του, φέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το μνημόνιο συνεργασίας με τον Δήμο Ορεστιάδας, το οποίο, όπως είπε, διασφαλίζει ότι όλες οι πλευρές γνωρίζουν εγκαίρως τις προτεραιότητες και μπορούν να κινηθούν συντονισμένα. Υπάρχει αυτή η πικρία, τέλος πάντων, από το Δημοκρίτιο, για την επιλογή άλλων ακαδημαϊκών φορέων στις προτιμήσεις, να το πω έτσι, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πιστοποίηση ή τέλος πάντων την ενέργεια κάποιων ερευνών για διάφορα άλλα θέματα. Αυτά τέλος πάντων. Μάλιστα. Μετά μίλησε και για το τέλος της θητείας του, γιατί ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου. 1 Σεπτεμβρίου αναλαμβάνει η νέα πρίτανης η Μαρία Μιχαλοπούλου.

0: η ίδρυση σχολής στο Σουφλί, το μεταπτυχιακό στο Σουφλί, την ίδρυση της έδρας του Ευγένιου Ευγενίδη, έχουμε την παρουσία του Δημοκρατίου και στο διάστημα, έχουμε ωραία πράγματα να έχουν συμβεί, επιθετίες του κυρίου Μάρη, έχει ανεβάσει αρκετά τον πύχη, μάλιστα αυτό απεικονίζεται και στην κατάταξη του Δημοκρατίου, στην εθνική κατάταξη τέλος πάντων των πανεπιστημίων, όπου καταλαμβάνει την πέμπτη θέση.
1: Θέλω να πιστεύω ότι και η Νέα Πριτανία θα το τρέξει, γιατί προέρχεται και από τα τυφά.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε με μια σύνδεση.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις

0: Λύσεις Nova σε ίντερνετ τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
7: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: συνεχίζουμε, συνεχίζουμε εδώ στην πρωινή μας περιπολία. Και επειδή Σαββατοκύριακο έρχεται και το Σαββατοκύριακο σημαίνει χαλάρωση, διασκέδαση.
1: Κάπου πρέπει να πάμε.
0: Εξορμήσεις. Προς το παρόν θα πάμε λίγο. Μιλήσαμε για.
1: Εντάξει, εγώ θα είμαι στο χωριό του Σαββατοκύριακο. Οπότε θα είσαι, μια διέξοδο.
0: Ναι. Αφού θα είσαι στο χωριό σου, εγώ θα σου πρότεινα να πας και λίγο προς τα δίκαια μεριά.
1: Ωραία.
0: Καθώς θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση παραδοσιακών χοροδιών νομού Εύρου στην πλατεία των Δικαίων την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Μουτουσίδης. Καλημέρα κύριε Μουτουσίδη. Μουτουσίδη.
2: Καλημέρα. Ναι. Μουτουσίδης Χρήστος. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα και στους αγαπητούς ακροατές.
0: Για πείτε μας τι ετοιμάζετε στα δίκαια την Κυριακή.
2: Τι ετοιμάζουμε στα δίκαια. Στα δίκαια θα γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, είναι δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις.
0: Α, δύο. Έτσι. Ωραία.
2: Είναι δύο. Λοιπόν, αποφασίσαμε σαν νεοσύστατος πολιτιστικός σύλλογος Πύλων Εθήμου Δικαίου...
0: Τρίφωνα.
2: Πύλων, Εθήμου Τρίφωνα, συγγνώμη, έχω λίγο άγχος. Λοιπόν. Φίλοι Εθήμου Τρίφωνα Δικαίων. Έτσι, ο σύλλογος ο πολιτιστικός μας. Λοιπόν, κατόπιν ενεργειών της περιφέρειας, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ, η οποία θα μας διοργανώσει λοιπόν τη δεύτερη συνάντηση παραδοσιακών χοροδιών νομού Εύρου. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη, τον Ιωτοψίδη, την κυρία Φανή Μπαχαρίδου, την Αντιπεριφερειάρχη, για αυτή την εκδήλωση που θα μας
1: χρηματοδοτήσει. Ναι, έχει και άλλη βοήθεια πέρα του χρηματικού, δηλαδή κάποιοι.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Καλά, από εκεί ξεκινάνε όλα, σίγουρα.
2: Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ναι, έχει διοργανώσει η περιφέρεια αυτή την εκδήλωση. Θα μας φέρει 7 χοροδίες.
0: 7 χοροδίες, από πού? Από όλο τον Εύρο.
2: 7 χοροδίες. Από όλο τον Εύρο. Θα ξεκινήσουμε, είναι με τη χοροδία Κομάρων Φυλακίου Δικαίων. Δεύτερη χοροδία Φωνές της Τράγκης από Αλεξανδρούπολη. Χοροδία Υψηλάντιος Αγίου Νικολάου Φερών. Χοροδία Διδημοτήχου, χοροδία Λαογραφικού Μουσείου Ορεστιάδας, τη χοροδία της Νέας Βίσας και τέλος τη χοροδία της Στέρνα.
0: Α, έχω λοιπόν την εντύπωση ότι αυτή η συνάντηση πέρυσι είχε πραγματοποιηθεί στις Σφαιρές.
2: Ακριβώς. Ήταν μια... ξεκίνησε από τα Φέρε λοιπόν, από τις Σφαιρές. Κατόπιν παρότρινσης, θέλω να ευχαριστήσω εδώ πέρα και την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας δικαίων, την κυρία Σάσα Παυλίδου, που μας παρότρινε να ασχοληθούμε με το θέμα. Ζητήσαμε λοιπόν από την περιφέρεια και μας άκουσε και μας στηρίζει και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα
2: αποφάσισε λοιπόν να γίνει αυτό το φεστιβάλ στα δίκαια, στα κριτικά δίκαια.
0: Ωραία. Μεγάλη διοργάνωση, πολλοίς κόσμος θα έρθει στα δίκαια. Έτσι τώρα μόνο οι σύλλογοι να έρθουνε.
2: Υπολογίζουμε ναι, ότι μόνο οι σύλλογοι ότι θα είναι γύρω στα 220 με 230 άτομα.
0: Θα πάρει ζωή.
1: Θα θυμηθείτε αλλοτινές εποχές.
2: Έτσι
1: όταν ήμασταν μικροί. Πόσο καιρό υπάρχει ο σύλλογος? Είπατε νεοσύστατος προηγουμένως.
2: Νεοσύστατος, ακριβώς αυτό είναι. Φέτος ιδρύθηκε το 2026. Ναι. Ένα σύλλογος ο οποίος θέλει κυρίως να ασχοληθεί με το έθιμο του Τρίφωνα, γι' αυτό και το όνομα του είναι αυτό.
0: Η αποκορύφωση των εκδηλώσεων, ναι, κάθε χειμώνα.
1: Αλλά στον Τρίφωνα πάντα είμαστε και πιο χαλαροί, επειδή ρέει το κρασί αυτό.
2: Ναι, έτσι. Είναι ένα χειμωνιάτικο έθιμο, το οποίο θα το αναλύσουμε αργότερα, κάποια άλλη στιγμή τέλος πάντων.
0: Όταν πλησιάζει.
1: Ναι, πάντως συγχαρητήρια.
2: Ο σύλλογος δημιουργήθηκε.
1: Συγχαρητήρια, ναι. Γιατί, συγγνώμη τώρα σας διάκοψα, γιατί με τη δημιουργία του συλλόγου αναλαμβάνεται μια έτσι, βάζετε ψηλά τον πύχη, αναλαμβάνεται μια εκδήλωση που είναι αρκετά δυναμική και σε ποσοστό και σε κόσμο, ας το πούμε.
2: Είναι,
1: μπράβο, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί οι σύλλογοι συνήθως λένε άντε να οριμάσουμε, άντε να δούμε πρώτα τις διαδικασίες, άντε να βρούμε τα πατήματά μας τώρα με τα με διοικητικά συμβούλια και τέτοια. Αργούν να πάρουν τέτοιες πληροφορίες γενικότερα, πρωτοβουλίες γενικότερα. Μπράβο, καλό
2: εδώ
1: αυτό.
2: Μιλάμε για ένα έθιμο το οποίο κρατάει, έχει περάσει πλέον τα 100 χρόνια παρουσίας στην περιοχή, στα δίκαια συγκεκριμένα. Έχει έρθει από τους πρόσφυγες. από τότε στην ουσία που έγινε και το χωριό, υπάρχει και το έθιμο. Έτσι. Οπότε μιλάμε για πάνω από 100 χρόνια. Τα γιορτάσαμε φυσικά πέρυσι αυτό το κομμάτι των 100 χρόνων, γιορτάστηκε πέρυσι. Και του χρόνου, το 2027, θα έχουμε καιρό, θα τα συζητήσουμε.
0: Ωραία. Μετά τώρα το...
2: Ωστόσο, ο σύλλογος, ωστόσο, δεν μένει μόνο στο έθιμο του Τρίπωνα.
0: Αυτό φαίνεται.
2: Θα δραστηριοποιηθεί, καθώς είναι πολιτιστικός σύλλογος, έτσι, θα δραστηριοποιηθεί όσο το δυνατόν και με διάφορα άλλα πολιτιστικές εκδηλώσεις. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε την εκδήλωση. Όταν τελειώσει, λοιπόν, η δεύτερη συνάντηση παραδοσιακών χοροδιών, σαν σύλλογος σκεφτήκαμε να συνεχίσουμε και να δημιουργήσουμε ένα έτσι γλέντι, ας το πούμε, λίγο διαφορετικά από τη συνηθισμένα.
0: Να κρατήσετε και τον κόσμο λίγο παραπάνω, δηλαδή, στο χωριό, να μην φύγουν κατευθείαν.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Να μην, δηλαδή, γίνει ένα προγραμματάκι μια μισή, δύο ώρες και τελειώσει έτσι. Άδοξα να το πω. Όχι, άδοξα, τάκι, επιτυχία, όχι, τάκι, τάκι.
1: Βιαστικά, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, βιαστικά, ναι. Οπότε να μείνει λίγο ο κόσμος, να διασκεδάσει λίγο παραπάνω. Αντί να καλέσουμε, λοιπόν, ένα λαϊκοδημοτικό σχήμα που ως συνήθως γίνεται σε όλα τα χωριά, εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε ένα λίγο πιο νεανικό, το οποίο όμως θα συνδυάσει και την παράδοση και και τους νέους, τέλος πάντων.
0: Έτσι,
2: ένα πρόγραμμα μεικτό. Ένα πρόγραμμα μεικτό. Θα είναι από ένα μουσικό συγκρότημα το οποίο είναι γνώριμο εδώ στην περιοχή. Είναι ο Μιχάλης Τηλιάσκος και ο Βαγγέλης Δροσάκης.
0: Ωραία.
2: Δύο καλλιτέχνες που κάνουν πολύ ωραίο πρόγραμμα και μαζί τους θα έχουμε δύο νέα παλικάρια, νέους ταλαντούχους μουσικούς, τον Δημήτρη Μορφινίδη που θα παίξει γκάιντα και το παλικαράκι τον Αλέξανδρο τον Κεχαγιά στα κρουστά.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να δει, να πορέψει, να ακούσει, να διασκεδάσει και να στηρίξει πάνω απ' όλα την προσπάθεια του Συλλόγου στο εγχείρημα αυτό.
1: Πάρα πολύ όμορφα. Να πούμε λίγο ξανά, είναι 8 η ώρα αρχίζει η πρώτη φάση.
2: 8 η ώρα θα ξεκινήσουμε η πρώτη εκδήλωση, ας πούμε, με τις χοροδίες.
0: Η δεύτερη συνάντηση παραδοσιακών χοροδιών του Εύρου.
2: Ακριβώς.
0: Και έπειτα έχουμε την μουσικοχορευτική
2: και
0: παράσταση.
2: Και έπειτα έχουμε το που θα τελειώσει, μουσικοχορευτική παράσταση από το Σύλλογο, με γλέντι για όλο τον κόσμο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη στις εργασίες.
1: Που ναι, θέλετε ναι. Να προσθέσετε, δεν ξέρουμε. Αν έχετε κάτι παραπάνω να πείτε που δεν έπεσε δική μας αντίληψη.
2: Νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα.
1: Τα καλύψαμε όλα. Ωραία.
2: Νομίζω, ναι, ναι, ναι. Ένα ακόμη ευχαριστώ έτσι ξανά και πάλι στην περιφέρεια να δώσουμε και στην κυρία Φανή Μπαχαρίδου, την αντιπεριφερειάρχη, που ασχολήθηκε με το θέμα και στηρίζει τις ακριτικές περιοχές.
0: Εντάξει, είναι και υποχρέωσή της, είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού.
2: όχι, έτσι ακριβώς.
1: Έχει και την πίτα που λέμε και οικονομικό.
0: Ναι, έτσι.
2: ναι.
1: Λοιπόν, να σας ευχηθούμε να έχετε την απόλυτη επιτυχία ή μάλλον λίγο λιγότερο από την απόλυτη για να έχει λόγο να ξαναγίνει.
2: Μπράβο.
0: Και να γίνεται και καλύτερη.
2: Πιστεύω ότι ναι, είναι καλό να καθιερωθεί και να γίνονται όπως σε όλα τα χωριά έτσι γίνεται τουλάχιστον μία εκδήλωση. Το ίδιο επιθυμούμε να υπάρχει και για τα δίκαια.
0: Μάλιστα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ωραία
1: εκδήλωση. Είπαμε και άλλη φορά ότι ο νέος κόσμος στρέφεται αρκετά προς την παράδοση πια.
0: Ναι. Και γενικότερα είναι ωραίο γιατί το καλοκαίρι τα χωριά μαζεύουν και λίγο κόσμο. Έτσι.
1: Λίγο με τους μετανάστες, λίγο με ανθρώπους που έρχονται από άλλες πόλεις. Καμιά φορά η έλευση των ανθρώπων της εσωτερικής μετανάστευσης, τουλάχιστον της εσωτερικής, είναι και αυτές οι εκδηλώσεις. Δηλαδή, το λέω με γνώμονα αυτό που έγινε το περασμένο Σάββατο στο χωριό μου στην Πλάτη, που είδαμε ανθρώπους που ήρθαν από Αθήνα και Θεσσαλονίκη και λέγανε τα παιδιά ότι. Παιδιά, τέλος πάντων. Παιδιά ήμασταν κάποτε. Λέγανε ήρθαμε μόνο και μόνο για το γλέντι. Ευκαιρία ζωθήσεις λοιπόν, να δούμε και τις φίλους συγγενείς, αλλά θέλαμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά και πάλι Ορμόμενος από εκείνο το γεγονός, από εκείνη την εκδήλωση, θα πω για μία ακόμη φορά ότι μου κάνει ιδιαίτερα θετικό κλικ που λέμε, έτσι πιο λαϊκά, το ότι πολύ πολύ νέοι συμμετέχουν και στις χοροδίες και στα χορευτικά συγκροτήματα, γενικά γύρω από την παράδοση. Βέβαια έχω βγάλει και αιτιολογία εγώ, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει. Δεν θα τη ρωτήσω.
1: Μην τη ρωτάς.

0: γενικότερα έτσι πολλές εκδηλώσεις και ωραίες έρχονται αυτό το καλοκαίρι.
1: Όσο
0: έτσι ο καιρός ανοίγει.
1: Ανοίγει,
0: άνοιξε.
1: Ανοίγει, κλείνει, συρρυκνώνεται, ξαναξεδιπλώνεται. Δεν πειράζει, καιρός είναι αυτός, αλλά καλά είναι να γίνονται όλα τούτα. Βλέπω εδώ το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το μήνα Ιούλιο. Το γνωστοποίησε ο Δήμος Σουφλίου για το
0: πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Σουφλίου, λες. Ναι, οκ, okay, ναι. Για πες.
1: Βλέπουμε εδώ στις 2 εβδόμου διαδραστική βιβλιοπαρουσίαση στην κεντρική πλατεία του Τυχερού. Δύο ήταν χθες, έτσι. Χθες έγινε αυτό.
0: Χθες, ναι.
1: Ναι, ώρα 7. Δεν ξέρω πώς πήγε, βέβαια. Δεν το παρακολουθήσαμε.
0: Έχει το κινητό κινηματογράφο στις 10 Ιουλίου.
1: Λου Βασίλης από το Τυχερό έδωσε ρεπορτάζ.
0: Ναι, όντως καιρό έχουμε να τον δούμε. Ο άνθρωπος του Θεού θα προβληθεί. Μικρή τροχονόμη ενδράση τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία Τυχερού. Θα έχει διαδραστικά παιχνίδια με κουίζ, μονόπολη, κρεμάλα κτλ. Παραδοσιακή μουσική βραδιά στην πλατεία του Φυλακτού με την ορχήστρα του Νίκου Ζαπάρτα. 16 Ιουλίου παίζουμε όπως παλιά. Γονείς και παιδιά βγαίνουμε έξω, λέει, και παίζουμε όπως παλιά, γιατί η συμμετοχή αρχίζει με ένα
1: ξυλίκι,
0: τζαμί. Α, η Γλυκερία βλέπω ότι έρχεται 21 Ιουλίου επίσης. Έχει γεμάτο πρόγραμμα. Ωραία.
1: Ωραία, αυτό στο σουφλί, έτσι, η Γλυκερία στο
0: Pink
1: σουφλί.
0: Πινκ-πονκ στο δρόμο, 30 Ιουλίου, ωραίο, πινκ-πονκ στο δρόμο, στην κεντρική πλατεία του Τυχερού.
1: Κεντρική παράσταση κάθε χρόνο, ίδια μέρα στη Δαδιά, στις 22 Εβδόμου. Τι άλλο βλέπουμε, μικρός πρίγκιπας, στην πλατεία Τσαβδαρίδη στο Τυχερό. Μ' αρέσει που είναι διάσπαρτο στο όλο το μήκος και πλάτος του Δήμου.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλό αυτό.
0: Τώρα, δηλαδή, τώρα που έγινε και επίσημα αναγνωρισμένος ως ορεινός δήμος.
1: Ναι, ορεινός δήμος, μες στα ορεινά δεν είδα τίποτα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, οι απαιτήσεις είναι υψηλότερες.
1: Ναι, απλά τι γίνεται τώρα. Στα ορεινά πιο πολύ ταιριάζουν κάποιες δραστηριότητες σχετικές με τη φύση, με την άθληση.
0: Ναι.
1: Περισσότερο νομίζω, πιο εύκολα δηλαδή κάποιος θα κάνει την κίνηση να πάει προς τα ορεινά για να συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Είναι δική μου προσέγγιση αυτή, όχι απαραίτητα σωστή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
0: Τι άλλο?
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, έχουμε μια επιστολή του κυρίου Δημοσχάκη κάπου είδα, περίμενε λίγο. Έχει να κάνει με αυτό το θέμα που απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά, πολλά χρόνια. Και αναφέρομαι στον δρόμο της Αμοθράκης για την παραλία των Κήπων. Εκεί λοιπόν αυτή η παραλία το 17 με τις φυσικές καταστροφές υπέστη μια ζημιά και τέλος πάντων έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνος ο δρόμος και κλειστός. Γράφει λοιπόν ο κύριος Δημοσχάκης: λόγοι οικονομική, αναπτυξιακή και οδικής ασφάλειας επιτάσσουν την αποκατάσταση, βελτίωση του οδικού δικτύου στη Σαμοθράκη. Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου, σε κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο κύριος Δημοσχάκης διαβίβασε την επιστολή του Δημάρχου Σαμοθράκης, του κύριου Βίτσα. Αναφέρθηκε αυτό και στη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Τεχιάος στο Ελληνικό του Πατώνα. Λοιπόν, στο επίκεντρο της επιστολής βρίσκεται η αναγκαιότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης προκειμένου να αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο από το ρέμα, εκεί που είναι που λέμε ο Φωνιάς,
1: ναι.
0: Το φαράκι του Φωνιά, μέχρι το ακροτήρι που είναι το σημείο της παραλίας των Κήπων, 10 χιλιόμετρα που εξυπηρετούν τόσο τους κατοίκους της περιοχής όσο και τους επισκέπτες. Υπενθυμίζεται ότι από το 17, μετά τις φυσικές καταστροφές που υπέστη το νησί της Αμοθράκης, ο μόνος, όπως γράφει, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τότε, συνέταξε ένα τεκμηριωμένο σχέδιο προκειμένου να εξασφαλιστεί πολύπλευρη ανάταση της περιοχής, επικυρωποιώντας το διαχρονικό ενδιαφέρον του για την ακριτική νήσο. Έτσι λοιπόν κατέθεσε την ερώτηση του κυρίου, την επιστολή μάλλον του κυρίου Βίτσα, και έτσι είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει με πολύ μεγάλη σημασία για το νησί.
1: Να μείνουμε.
0: Και επειδή αναφερθήκαμε και στην τοποθέτηση του κυρίου Ταχιάου, να πούμε ότι σε ερώτηση που κατέθεσε, που υπέβαλε ο Νίκος Πατούνας για την πολύχρονη κρεμότητα, υποστήριξε ότι δεν ήταν σε θέση να απαντήσει ο κ. Σταχιάος, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, καθώς, όπως είπε, δεν έχει ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εδώ υπάρχει κοινοβουλευτική παρέμβαση κομματικού, κυβερνητικού βουλευτή.
1: Ήξερε ότι είναι από τη Θράκη ο βουλευτής από τον Εύρο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τώρα τελευταία με τις γνώσεις του για τη γεωγραφία έχουμε ένα θεματάκι.
0: Εντάξει, ας τις ειρωνίες.
1: Να μείνουμε λίγο στη Σαμοθράκη,
0: ναι,
1: η οποία αποδέχεται ήδη τους πρώτους επισκέπτες του Ιουλίου.
0: Καλά, εδώ έγινε χθες... χαμός, δεν είδες με τον τύπο και... που βγήκε, έγινε ένας χαμός με έναν τύπο που έλεγε, που διαφήμιζε το ελεύθερο κάμπινγκ στη Σαμοθράκη.
1: Ναι.
0: Και τον, τέλος πάντων, τον συνέλαβαν, τον έβαλαν και μια κλίση, γιατί ως γνωστόν το ελεύθερο κάμπινγκ απαγορεύεται και όταν εσύ προτρέπεις τον κόσμο.
1: Πάντως από χθες, Πέμπτη, άρχισε, άνοιξε η αυλαία του ένα φεστιβάλ για τη Σαμοθράκη και θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου. Για να δούμε τις δραστηριότητες που υπάρχουν το Σαββατοκύριακο. Μίλησε στην εκπομπή Ευροσκόπιο στον Νίκο τον Πατούνα, η αντιδήμαρχος τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς, κυρία Τριανταφυλιά Σαλαμανή, και χαρακτήρισε το φεστιβάλ ένα θεσμό για τη Σαμοθράκη, επισημένοντας ότι τόσο ο Δήμος όσο και οι κάτοικοι το περιμένουν κάθε χρόνο με ιδιαίτερη χαρά. Όπως τόνισε, η φιλοσοφία της διοργάνωσης είναι να μην μένει ο πολιτισμός σε ένα μόνο χώρο, αλλά να απλώνεται σε κάθε γωνιά του νησιού με εκδηλώσεις σε καφενεία, σχολεία, φυσικά τοπία και δημόσιους χώρους, ώστε κάθε περιοχή να φιλοξενεί τη δική της πολιτιστική εμπειρία. Ορίστε τώρα, είναι ένας νέος άνεμος που διαπνέει αυτό το πράγμα, νομίζω. Είδαμε και στο Σουφλί, αυτό δεν σχολιάσαμε προηγουμένως, για το πώς απλώνεται σε κάθε χωριό του Δήμου.
0: Ναι.
1: Παρόμοια δράση. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και έχει διάφορες δράσεις εδώ που θα γίνουν στο
0: νησί.
1: Χθες είχε το
0: Μάμα
1: Λόμπα. Νύχτες με μύθους.
0: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας είναι καλές παραστάσεις αυτές που ανεβαίνουν στη Σαμοθράκη.
1: Στις 7 απόψε το Τάβλι του Δημήτρη Κεχαΐδη σε συνεργασία με τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου στο Καφενείο Σταθμός στη χώρα. Στις 7 το δέντρο που αγαπούσε σε νέες περιπέτειες, στην παιδική παράσταση στο Δημοτικό Σχολείο Θερμών, στα Θέρμα. Και στις 9 ο Γιάννης
0: το Βούδι,
1: θεατρική παράσταση βασισμένη σε πραγματικές αφηγήσεις και λαϊκές μνήμες στο παλιό Δημοτικό Σχολείο των Θέρμων. Το Σάββατο στις 7 το Τάβλι και πάλι όμως στο καφενείο με ζεδοπολείο Ξηροπόταμος.
0: Φαντάζομαι στο ομώνυμο χωριό Ξηροπόταμος.
1: Στις 9 συναυλία του Ρουμπαγιάτ, πάλι στα Θέρμα, το παλιό Δημοτικό Σχολείο. Και την Κυριακή στις 7 το Τάβλι στο καφενείο Σταυρούλα στο Λάκωμα. Και στις 9 η δική μας νίκη, παρουσίαση του θεατρικού εργαστηρίου με τη συμμετοχή κατοίκων της Σαμοθράκης στο παλιό Δημοτικό Σχολείο στα Θέρμα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Βέβαια. Και όσοι τέλος πάντων βρεθείτε για τουρισμό στη Σαμοθράκη, να τιμήσετε και αυτό το.
1: Να συμμετάσχετε, είναι πολύ καλό.
0: Λοιπόν, 9:30. Πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε λίγο νωρίς. Καθώς σήμερα Παρασκευή έχουμε τον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό.
1: Ο οποίος γίνεται και ακόμα μεγαλύτερο τηλεοπτικό πρόσωπο. Μαθαίνω, συμμετέχει σε εκπομπές της ΕΡΤ3. Αναλύει πράγματα.
0: Εντάξει, είναι ο ειδικός. Και μετά έχουμε και τη Σταυρούλα την Αγιαλαδαράκη. Φεύγουμε λοιπόν.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
2: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα.
6: Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
9: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Και κάπως έτσι επιστρέψαμε, μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής πρωινής περιπολίας. Πάντα εδώ, πάντα από το Ράδιο Εύρος. Μια μεγάλη παρέα, είπαμε, περιλαμβάνει τα σιδερικά χρώματα του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλή Πόλη ως Μέλο Χαγουδιαμάντη γωνία, τα Ανθιφυτά Μπελιά σε Ορεστιάδα και Δημότυχο, το Παντρόν απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης μας και φυσικά το Top Charm στην Αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα και στην Ορφέως 21 στο Δημότυχο.
1: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τον Χρυσόστομο τον Παρανό, ο οποίος μας περιμένει τόση ώρα. Καλημέρα.
0: Περίμενε τόση ώρα, Χρυσόστομο, καλημέρα.
2: Περίμενα και απολάμβανα τις καταπληκτικές μουσικές επιλογές, παιδιά.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστήρια.
1: Ωραία. Μας αρέσει που σ' αρέσει.
0: Το Γιάννη, αυτό το Γιάννη. Ο Γιάννης επιμελείται, αξίζει όλα τα εύσημα.
2: Όλα τα εύσημα. Και... Γιάννη μας ταξιδεύει σε άλλες εποχές, σε άλλα τοπία, σε άλλα μέρη. Είναι και καλοκαίρι τώρα, Ιούλιος, οπότε το passenger είναι. Ταιριάζει.
1: Ναι, είναι ταξιδιάρικο. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό μας.
2: Λοιπόν, να δούμε
1: τον καλό μας τον καιρό.
2: Το καλό μας τον καιρό πάντα. Έχουμε σπασμένο ουρανό σήμερα, δηλαδή έχουμε και κάποια συννεφάκια.
1: Έχουμε.
2: Μια σχετική δροσιά θα έλεγα, εκεί στις 19 με 20 βαθμούς σε ελάχιστη στιγμή. Τώρα, σήμερα περιμένουμε μια αλλαγή στον καιρό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, καθώς θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες στην Εθράκη και τον Έβρο, κυρίως προς τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Θα πιάσουν αυτές οι βροχές. Οι μέγιστες τιμές θα υποχωρήσουν λιγάκι, δηλαδή θα είμαστε μέχρι 30 βαθμούς και 29 στα παραθαλάσσια τμήματα, με ανέμους μεταβλητούς έως 4 μποφόρ. Αύριο, Σάββατο, γενικά το Σαββατοκύριακο να ξέρει ο κόσμος ότι θα το περάσουμε δροσερά και με αέρα, κυρίως αύριο. Mm-hmm. Αύριο, λοιπόν, 20 με 29 βαθμοί η θερμοκρασία στα υπηρετικά και 22 με 29 στα παραθαλάσσια τμήματα, με τοπικές μπόρες κυρίως μέχρι το μεσημέρι θα μας απασχολούν αυτές. Δηλαδή το πρωί θα ξυπνήσουμε έτσι με λίγο πιο αυξημένη συννεφιά, κατά τόπους θα έχουμε κάποιους όμπρους, δηλαδή σύντομα περάσματα από βροχές ή και μπόρες, και προς το μεσημέρι ίσως να βγάλει και κάποια καταιγίδα.
1: Αυτά πού χρειάζομαι, πού τα τοποθετείς γεωγραφικά, γιατί εδώ τώρα ο κόσμος ετοιμάζεται για θάλασσα.
2: Ναι. Εντάξει, σε όλο τον Έβρο δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, αλλά δεν θα είναι κλειστός καιρός, δηλαδή φθινοπορεινός.
0: Συνεχόμενος.
2: Έχουμε τοπικά φαινόμενα, δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας για να πάει κάποιος στη θάλασσα. Εγώ θα πήγαινα δηλαδή, να το πω έτσι.
1: Ωραία.
2: Θα έχουμε όμως βορειοανατολικούς ανέμους αύριο, στα 5 με 6 μποφόρ, δηλαδή θα φυσάει αρκετά μέσα την ημέρα. Το οποίο όμως θα είναι και δροσιστικός αέρας, δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία λόγω αυτού. Την Κυριακή κανένα πρόβλημα για τα μπάνια, θα είναι πολύ καλός ο καιρός, ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες δροσερές. Νωρίς το πρωί θα είμαστε γύρω στους 17 βαθμούς, δηλαδή θα κοιμηθούμε πάρα πολύ άνετα, το μεσημέρι στους 30 και εκεί φυσιολογικές τιμές, δηλαδή 20 με 30 στα παραθαλάσσια στην Αλεξανδρούπολη. Παραμένουν βορειοανατολικοί άνεμοι με μικρή εξασθένηση όμως σε σχέση με το Σάββατο, έως 5 μποφόρ θα είμαστε. Mm-hmm. Πολύ καλός παραμένει ο καιρός Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν έχουμε κάτι για εκείνο το τριήμερο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα είναι σε ίδια επίπεδα, δηλαδή μέχρι 30 βαθμούς και ελάχιστες τιμές 16 με 17 στα πιο εσωτερικά τμήματα. Στα παραθαλάσσια θα είμαστε λιγάκι παραπάνω. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ τη Δευτέρα, δηλαδή περαιτέρω εξασθένηση σε σχέση με την Κυριακή. Την Τρίτη σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα είμαστε στους 32 βαθμούς, δηλαδή από τους 30 πάμε 32. Στα παραθαλάσσια βέβαια, επειδή από την Τρίτη θα βγάλει θαλάσσια άβρα, δεν θα ξεπερνούμε τους 29 το πολύ 30 βαθμούς. Νοτιοδυτική άνεμη δηλαδή, μέχρι 4 μποφόρ. Την Τετάρτη περαιτέρω άνοδος, θα πάμε στους 35, σε τη Δημότυχο Ορεστιάδα, 32 στην Αλεξανδρούπολη και πάλι με νοτιοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ το μεσημέρι, δηλαδή αυτοί οι άνεμοι που μας έρχονται, οι θαλάσσιοι άνεμοι. Η άνοδος αυτή της Τρίτης και της Τετάρτης φαίνεται να είναι πρόσκαιρη, μάλλον θα πάμε σε μια μικρή υποχώρηση και πάλι από την ερχόμενη Πέμπτη. Οπότε πάει φυσιολογικά. Πάει φυσιολογικά ο καιρός, χωρίς ακρότητες, χωρίς ζέστες, με πολύ καλές θερμοκρασίες θα έλεγα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Οπότε δεν έχουμε κάτι έτσι ανησυχητικό, τουλάχιστον σε καύσωνα, σε κάτι τέλος πάντων που θα επηρεάσει αισθητά τη ζωή.
2: Όχι, δεν φαίνεται κανένας καύσωνας. τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του μήνα να πω. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο προγνωστικά. Τώρα, αν αλλάξει κάτι δραματικά, εντάξει.
1: Ναι, σε ρωτάω γιατί έπαιξε κάτι δημοσιεύματα ότι φεύγει ο καύσωνας από την Δυτική Ευρώπη και έρχεται προς τα μέρη μας, ας πούμε.
0: Εντάξει, η απόλυξή του δεν ήταν τη Δευτέρα, την Τρίτη, κάπου εκεί, όταν πέρασε αυτό.
2: Ναι, ήταν η απόλυξή του. Βορειότερα από εμάς στα Βαλκάνια, σε Ρουμανία για παράδειγμα, Σερβία, είχαμε πολύ ζέστη. Εκεί φτάσαμε και ξεπεράσαμε και τους 40 βαθμούς. Σε εμάς έφτασε μέχρι 39. Στην κεντρική Μακεδονία κιόλας.
1: Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφει και εδώ, στην Οριστιάδα.
0: Τη Δευτέρα, ναι, 38
2: και 7. Στην Οριστιάδα, μπράβο, ναι, έχει δίκιο, με συγχωρείς. Στην Οριστιάδα. Οριστιάδα και η κεντρική Μακεδονία ήταν υψηλότερες. 38-39 βαθμοί, μέχρι εκεί φτάσαμε. Δηλαδή το 40 δεν το πιάσαμε.
1: Ναι, ισχύει.
2: Εντάξει, τώρα τα δημοσιεύματα, Γιάννη του χώρου είσαι. Ο καύσωνας πουλάει, ξέρεις.
1: Ναι.
2: Ελνίνιο, φέτος βλέπουμε διάφορα δημοσιεύματα, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για κάτι. Να πούμε και για το Ελνίνιο ότι δεν μας πιάνει εμάς στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη. Και μάλιστα κοιτάζοντας και λίγο τα προγνωστικά, τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά για τον Ιούλιο και για τον Αύγουστο, υπάρχει μια σαφή στάση για κύματα ζέστης προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τάση για να έχουμε κάποιο καύσωνα στην Ελλάδα.
1: Ωραία.
2: Αρκετά πιθανό δηλαδή να βγάλουμε το καλοκαίρι μας ήπια κανονικά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Το ευχόμαστε.
1: Ωραία. Το εννοείται ότι το ευχόμαστε, γιατί και τα προηγούμενα καλοκαίρια ήταν λίγο κουραστικά, έτσι, όσον αφορά τις θερμοκρασίες που επικρατούσαν. Ας
0: είναι και λίγο ανθρώπινο, ας είναι και λίγο φυσιολογικό που λέμε.
2: Ναι, ναι, δικαιούμαστε και εμείς λίγο μια κανονικότητα καιρική.
1: Έτσι είναι.
2: Έτοιμη για μπάνια.
0: Πάντα τέτοια ετοιμότητα έχουμε, αλλά.
1: Απλά έχουμε απόσταση από την παραλία. Μεγάλη.
0: Δεν μπορούμε να πεταχτούμε.
2: Ναι, όχι. Σε πόση ώρα, σε μία μισή ώρα.
0: Μία ώρα.
2: Μία ώρα.
0: Μία ώρα. Σαν να ξεκινά από μια άκρη τη Αθήνα να πα, ξέρω εγώ, στο Σούνιο.
2: Μπράβο.
1: Μάλιστα, Χρυσόστομε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε.
0: Ρίξε μια βουτιά και για μας.
1: Να μην έχουμε έκτακτα.
2: Να μην έχουμε έκτακτα, ναι.
1: Γιατί έχουμε... τώρα το ξαναγυρίζω. Έχουμε και κινδύνους για τις πυρκαγιές, για πυρκαγιές, για εκδήλωση πυρκαγιές.
2: Ναι, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Αύριο Σάββατο, λόγω των ανέμων, στα 5 Μέξι Μποφόρ, Βοριάδες, Βορειοανατολική, θυμίζω, θα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Την Κυριακή μέχρι 5 Μποφόρ, αλλά δεν θα έχουμε και άπνοια. Οπότε και την Κυριακή νομίζω παραμένουμε, αλλά κυρίως η αυριανή ημέρα είναι αρκετά επικίνδυνη. Βέβαια, επειδή είπαμε ότι αναμένουν και κάποιες βροχές, αν έχει βρέξει, μειώνεται, καταλαβαίνετε, σημαντικά αυτός ο
1: κύριος. Βέβαια. Μάλιστα.
2: Απλώς είναι τοπικά αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή δεν έχει βρέξει όλο τον Εύρο.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνουν, δεν είναι και εύκολα προβλέψιμα, έτσι.
2: Ναι. Είναι αυτές τα καλοκαιρινά τα περτύπια, δηλαδή οι μπόρες, οι καταιγίδες. Μπορεί να φτιάξει τη μία άκρη της πόλης και στην άλλη να
0: ακριβώς.
2: Πολύ περίεργα φαινόμενα. Να πούμε ότι δεν φαίνονται χαλάζια πάντως για τους φίλους αγρότες. Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος σε αυτή τη διαταραχή για χαλάζια.
1: Σημαντικό το αυτό. Σημαντικό πολύ. Ωραία, Χρυσόστομε. Τώρα σε κλείνουμε.
0: Ελεύθερος.
2: Είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα.
1: Πιο μεγάλη και συντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ώρα να παίρνει τη σκυτάλη της ενημέρωσης Σταυρούλα Γελαδαράκη. Ε?
0: Σταυρούλα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Να σε περιμένουμε.
1: Σε περιμένω. Ακούγαμε τον Χρυσόστομο, μας έδωσε καλές ειδήσεις για τον καιρό. Τώρα μένει να δούμε τι ειδήσεις έχεις να μας δώσεις εσύ.
2: Μακάρι να μπορούσα να κρατήσω το ίδιο θετικό κλίμα. Αλλά, μεγάλο το αλλά αυτό. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας πρώτα από τον κόσμο και από τη Βενεζουέλα. Δεν είναι καθόλου θετικά τα νέα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών.
2: Ακριβώς. Στους 2.595 επισήμως. Έτσι ανακοίνωσε η μεταβατική πρόεδρος. Όπως ανέφερε στη συνέντευξη τύπου, λοιπόν, τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να ανεβαίνει. Υπογραμμίστηκε το μέγεθος καταστροφής που προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις σε πολλές περιοχές κιόλας της χώρας. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απομάκρυνση των τριμιών και αναζήτηση επιζώντων πάντως. Πάντως, ακόμα δήλωσε η Ροντρίγκες, που είναι η πρόεδρος, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρουν οικονομική βοήθεια και πιστωτική στήριξη για τις προσπάθειες αποκατάστασης μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Χρειάζεται, κατά ψέματα. Η χώρα προχωράει και στη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνεργασία με το ΔΝΤ. Τα κονδύλια θα πάνε κατευθείαν σε εργολάβους για να νοικοδομηθούν κατεστραμμένες κατοικίες και υποδομές. Είχαμε και την θετική είδηση εχθές ότι αναζήθηκε ζωντανός ένας 43χρονος μετά από 8 μέρες. Συνεργεία λέει από 7 χώρες συγκεκριμένα έδωσαν τη μάχη για να υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να αναζητούν το Χερνάν, τον που σώθηκε ζωντανό. Του παρήχαν και τροφή στα ποσολινάκια ώστε να τον κρατήσουν στη ζωή. Και είναι σίγουρα το θετικό. Σε ένα τέτοιο θαύμα πάντως ελπίζουν πλέον όλοι οι συγγενείς των αγνοούμενων. Τι να πούμε, μακάρι να υπάρξουν και άλλα τέτοια θαύματα. Τα έχουμε, ναι, ξαναπεί για την περιοχή. Θα πάμε τώρα σε ένα μέτωπο που έχουμε ακόμα ενεργό, γιατί εντάξει, έχουμε τη Μέση Ανατολή που λίγο έχουμε μια κάποια κατάπαυση του πυρός. Από την άλλη, η μέρα πένθους στο Κίεβο. Είχαμε τη φωνικότερη ρωσική επίθεση με 30 νεκρούς. Νέα θύματα και στην επαρχία Σούμι καταγράφηκαν. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις εναντίον διάφορων περιοχών της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ανακοινώθηκε από αξιωματούχους. Συνολικά, οι νεκροί από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα της προηγούμενης ημέρας στο Κίεβο έφτασαν τους 30. Στην επαρχία Σούμι, 2 γυναίκες, ένας ηλικιωμένος και ένα κορίτσι κάτω των 2 ετών σκοτώθηκαν. Άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικό ντρόουν έπληξε σπίτι. Έχει κηρυχθεί για σήμερα Παρασκευή η μέρα πένθους στο Κίεβο. Θεωρείται η χειρότερη επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας από την αρχή του πολέμου. Έτσι. Γιατί είναι 30 άνθρωποι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι οποίοι σκοτώθηκαν. Και το Κίεβο δεσμεύτηκε την Πέμπτη να απαντήσει στη Μόσχα, η οποία από την πλευρά της ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας. Παράλογη σκοτωμή, χαρακτηρίστηκαν και έτσι, παγκόσμια, αλλά παράλογο δεν είναι ο πόλεμος. Σε αυτό το κλίμα είμαστε και σε αυτό το κύμα κινούνται τα πράγματα. Να μην μας λείψει λίγο ο Τραμπ, να πάμε να ακούσουμε έτσι και μια δήλωση. Χαρακτήρισε παράλογη λοιπόν ο Τραμπ τη συνέχιση της μονόπλευρης σχέσης, τον είπα, με τον ΝΑΤΟ. Θα βάλε με τον ΝΑΤΟ τώρα, ψάχνει γενικότερα πάντα έτσι με κάποιον να τραμπουκιστεί ο Τραμπ. Λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα αυτές οι δηλώσεις. Σε ανάρτηση του λοιπόν που έκανε, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι είναι παράλογο για τις ΗΠΑ να συνεχίζουν σε αυτή τη μονόπλευρη πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία. Δεν ήταν εκεί για εμάς, είπε το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, γενικότερα πρέπει να κηρύττει ένα πόλεμο. Είπα να πηγαίνει από πίσω και το ΝΑΤΟ προφανώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει πάντως στους Ευρωπαίους συμμάχους για τη στάση τους απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν, γιατί ντροπή μας που δεν μπήκαμε. Να ρίξουμε κι εμείς κάποιες βόμβες. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Κλασική περίπτωση όλο αυτό. Και μπαίνουμε στα δικά μας. Θα ξεκινήσουμε με το θέμα το οποίο απασχολεί τις τελευταίες μέρες. Είναι η επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, γενικότερα προχωρούν οι έρευνες. Έχουμε νέα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως. Αφορά φυσικά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, τον τραυματισμό της κόρης του συζύγου της, καθώς και 2 ακόμα ενίκων στην πολυκατοικία. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές εξετάζουν και επιπλέον βιντεοληπτικό υλικό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει εντοπιστεί ένα δίκυκλο μικρού κυβισμού. Γενικότερα, αυτό είναι μια πληροφορία που είχε φύγει σχεδόν από την αρχή, ότι χρησιμοποίησαν ένα δίκυκλο οι δράστες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε κάποια υπολείμματα μονοτικής ταινίας που εντοπίστηκαν σε ένα από τους τρεις αυτοσχέδιους οπλιστικούς μηχανισμούς. Το συγκεκριμένο έβριμα δεν προέρχεται από το κτίριο που έχασε τη ζωή της η Βαγιανέστερα, αλλά μία από τις άλλες δύο επιθέσεις.
1: Okay.
2: Εκτιμούν λοιπόν οι ειδικοί ότι από εκεί μπορούν να ίσως να εξάγουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό και να οδηγήσουν πιθανώς την ταυτοποίηση των δραστών. Οπότε εξετάζεται το υλικό από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και παράλληλα τα βίντεο ντοκουμέντο που υπάρχουν από τις εκρήξεις. Για τους δράστες τώρα στο μικροσκόπιο είναι ή τρεις ή τέσσερις δράστες, εκείνο τον αριθμό έχουμε φτάσει πλέον. Μιλάμε για τρεις ή τέσσερις δράστες και εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για άτομα ηλικίας 25 μέχρι 30 ετών, δηλαδή νεαρούς αρκετά σε ηλικία. Φυσική αυτουργή πιθανό θεωρούν να στρατολογήθηκαν από πρόσωπα που δεν εμφανίζονται άμεσα στο επιχειρησιακό σκέλος της υπόθεσης. Λίγο πολύ αυτά, να πούμε ότι έχουμε και μια συσκεψή που το Μιχάλη Χρυσοχοίδη στη Θεσσαλονίκη. Γενικότερα, αρκετοί έχουν μετακινηθεί από την κυβέρνηση αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη για ακριβώς αυτό το λόγο. Οπότε μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και θα έχουμε τώρα περαιτέρω προφανώς εξελίξεις. Πάντως, έχουμε πει ότι ένα μεγάλο άνθρωπο κυνηγητό εξελιχθεί για να βρεθούν οι ένοχοι. Τώρα να τους προχωρήσω λίγο παρακάτω, γιατί έχουμε και τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, πέρα από την καταδίκη φυσικά των γεγονότων. Συνολικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποτιμάται αξιοπρόθεσμο εκτός και εντυπωσιακή ετοιμότητα του Μεγάλου Μαξίμου να αξιοποιήσει πολιτικά τις επιθέσεις με γκαζάκια που έγινε, τη συγκεκριμένη δηλαδή επίθεση. Η σχετική κινητικότητα της κυβέρνησης ξεκίνησε από την αναφορά του Κυριακού Μητσοτάκη στη βία των άκρων. Είχαμε έτσι και δύο δηλώσεις, δύο στελεχών που πυροδότησαν ακόμα περισσότερο το κλίμα. Είναι το ένα του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, και το άλλο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Mm-hmm. Ήταν δηλώσεις που έκαναν πολύ εντύπωση. Γενικότερα τώρα η αντιπολίτευση έχει αρχίσει να υποπτεύεται αρκετά λίγο τη Νέα Δημοκρατία ως προς την αντιμετώπιση της στο περιστατικό. Δηλαδή, λίγο πολύ θεωρούν ότι θυματοποιείται, αν το θέσω κάπως έτσι.
0: Τώρα εγώ θα κάνω ένα σοβαρό ερώτημα. Τα μπλουζάκια ποιος τα εκτύπωσε?
1: Ναι,
2: είναι σοβαρό.
0: Και πότε το ρώτησα?
1: Το ρώτησες όταν βλέπαμε το πρωτοσέλιδο.
0: Δεν ρώτησα τα μπλουζάκια, είπα ότι όλοι είναι ευθραφείς.
1: Είπες και πότε πρόλαβαν και τα εκτύπωσαν.
0: Ναι. Δεν παραλαμβάνουμε.
1: Ναι. Εδώ πάντως έχουμε και ένα δελτίο τύπου πάνω σε αυτό το θέμα και από την ΔΕΠ Εύρου. Όπως γράφει λοιπόν το δελτίο τύπου, όλες και όλοι οι πρόεδροι των διοικουσών επιτροπών εκλογικών περιφερειών της Νέας Δημοκρατίας, των ΔΕΠ δηλαδή, εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην Αφροδίτη Νέστορα για την απώλεια της αγαπημένης της μητέρας. Αφροδίτη ζήσει Σάβα, είμαστε στο πλευρό σας αυτές τις δύσκολες ώρες. Η σκέψη όλων μας είναι πρωτίστως μαζί σου. Αφροδίτη, θέλουμε να γνωρίζεις ότι έχεις τη στήριξη, την αγάπη και την αμέριστη συμπαράστασή μας. Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας και καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την τρομοκρατική ενέργεια. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι ο θάνατος της μητέρας σου είναι δολοφονία. Δεν υπάρχει καμία ανοχή στη βία, στον εκφοβισμό και στη στοχοποίηση. Δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να δηλητηριάσει την κοινωνία με μίσος και διχασμό. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατο αγαθό και όσοι καλλιεργούν την τοξικότητα και τη βία θα μας βρίσκουν σταθερά απέναντί τους. Δεν φοβόμαστε, δεν υποχωρούμε και δεν σιωπούμε. Παραμένουμε ενωμένοι δίπλα στην παράταξή μας, στον Πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και όλους όσοι καθημερινά υπηρετούν με συνέπεια τις αξίες και τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Όσοι από εμάς δεν θα μπορέσουμε να βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, θα είμαστε σίγουρα νοερά παρόντες στην ανθρώπινη αλυσίδα σήμερα στις 7 στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο. Ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Είναι για την χθεσινή συγκέντρωση.
2: Εγώ το μόνο που θέλω να πω σε όλα αυτά γενικότερα, που γιατί συζητώνται πολύ αυτές τις μέρες, τώρα βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο να γίνει διαφορετικά, αλλά το θεωρώ πάντα πάρα πολύ μεγάλο κρίμα ο θάνατος ενός ανθρώπου να πολιτικοποιείται. Τώρα σε αυτήν την περίπτωση δεν γίνεται και διαφορετικά. Είναι λογικό, γιατί φαίνεται ότι πολιτικά κίνητρα υπήρχαν. Mm-hmm. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ κρίμα, γιατί νομίζω ότι χάνουμε πάντα την ουσία της συζήτησης όταν πολιτικοποιείται ο θάνατος ενός ανθρώπου. Το έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας. Πολύ συχνότερο ίσως από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε σαν θεατές, αν το δούμε μόνο έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, να σας πω και παρακάτω, θα πάμε σε μια υπόθεση η οποία αφορά την περιοχή μας, έτσι σιγά σιγά να εισέλθουμε και στα δικά μας, γιατί θυμάστε τις υποθέσεις με τα όπλα φαντάσματα που είδαμε σε προηγούμενο χρόνο, έτσι με, από τον Εύρο συνήθως ερχόντουσαν αυτά τα όπλα φαντάσματα.
1: Ναι.
2: Έχουμε άλλη μια τέτοια υπόθεση λοιπόν. Βεβαίως, έχουμε την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας ότι συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας. Ουσιαστικά η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Οι δύο αυτοί Τούρκοι λοιπόν κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα. Νομίζω ότι και πάλι μέσω του Εύρου πρέπει να έγινε. Ναι, μέσω του συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου, αναφέρεται παρακάτω. Να πούμε ότι το πλήσιο της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1η Ιουλίου, εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει λοιπόν στην ελληνική επικράτεια μέσω του Εύρου. Από την επιτήρησή τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, έλεγχε δηλαδή τη διαδρομή. Πώς γίνεται συνήθως σε περιπτώσεις που βλέπουμε με μετανάστες,
1: έτσι
2: υπάρχει. Έτσι, με αυτόν τον ίδιο τρόπο λοιπόν, έλεγχε τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Οπότε ακινητοποιήθηκε και έγινε έλεγχος και στο δεύτερο φορτηγό, όπου εκεί εντοπίστηκαν κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού ταξιδιωτικό σάκος και βαλίτσα. Βρέθηκαν εκεί λοιπόν συσκευασμένα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες που κατασχέθηκαν. Τα όπλα αυτά δεν έφεραν σειριακούς αριθμούς, γι' αυτό ονομάζονται όπλα φαντάσματα, όπως έχουμε ξαναπεί σε παρόμοιες περιπτώσεις. Και έγιναν και πρόσφατα, δηλαδή αναφέρονται οι περιπτώσεις πολύ χαρακτηριστικά ότι είναι μία το 25, 4 δεκάτου και η άλλη το 26, 25 πέμπτου. Δηλαδή αρκετά πρόσφατα, ειδικά η τελευταία υπόθεση. Και έχει σχηματιστεί οικογραφία σε βάρος του συλληφθέντου και προχωράει το θέμα στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Οπότε αυτό έχουμε τώρα και από την περιοχή μας. Θα το δείτε, θα ανέβει και στο radioevros.gr. Τώρα, στα υπόλοιπα από το radioevros.gr, νομίζω πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει αυτή η ανακοίνωση του Γεωτέα Θράκης για το λαγοκέφαλο στο Θρακικό Πέλαγος. Γιατί πολλά έχουμε ακούσει για το λαγοκέφαλο. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται κιόλας. Οπότε ξεκαθαρίζει αρκετά το κλίμα το Γεωτέα Θράκης για το τι συμβαίνει. Λέει και πολύ χαρακτηριστικό ότι ήρθε για να μείνει ο λαγοκέφαλος. Αλλά νομίζω ότι όλο όσο περιγράφει είναι αρκετά καθησυχαστικό. Πιο πολύ είναι πρόβλημα για τους ψαράδες, όπως έχουμε ξαναπεί. Αναφέρει χαρακτηριστικά για την περιοχή μας αυτό που είχαμε πει, που δείχνει και ο χάρτης. Το 2017 βρέθηκε στη μάκρη του Εύρου που ερασιτέχνει ψαρά. Δηλαδή δεν έχουμε κρούσματα γενικότερα λαγοκέφαλου στην περιοχή ιδιαίτερα. Ο πληθυσμός του συνεχώς αυξάνεται, αναφέρει, αλλά είναι και κάποια ψάρια και θαλάσσια όντα, όπως σκελώνες, ροφοί, σφυρίδες και ζαργάνες, οι οποίοι τρώνε το λαγοκέφαλο όσο είναι νεαρός και βοηθάνε στο να μειωθεί ο πληθυσμός. Γι' αυτό θεωρείται ότι πρέπει αυτά τα ψάρια να μην διαταράσσονται, να μην αλλιεύονται και να μπορούν λίγο να μειώνουν τον πληθυσμό. Πάντως, ξαναλέμε, μεγαλύτερη ζημιά είναι στους ψαράδες, ενώ επίθεση ανθρώπους είναι σπανιότατη και ευκαιριακή. Έτσι αναφέρεται από το Γεωτέα Θράκης. Δείτε το αναλυτικά, για να μην υπάρχει και παραπληροφόρηση. Πολύ καλά κάνει το Γεωτέα Θράκης και βάζει τα πράγματα

0: στο διδυμότυχο, διήμερο. Ωραία. Και η ναυτική εβδομάδα ξεκινάει με το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή συγκεκριμένα, 5 με 12 Ιουλίου. Και το πρόγραμμα έχει ανέβει και αυτό. Όλα αυτά και άλλα πολλά στο radioevros.gr. Και καλό Σαββατοκύριακο από μένα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Σταυρουλάκη, από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο και στους ακροατές μας. Σας αποχαιρετούμε, αφήνοντάς σας σε καλά χέρια. Σε αυτά του Νίκου Πατούνα, ο οποίος συνεχίζει με το ευρωσκόπιο από τώρα και για 3 ώρες.
2: Να περάσετε όμορφα.
1: Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπεώρες Τιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιορες Τιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληδο και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
6: Με τον Νίκο Παντούνα.
0: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
6: Ράδιο Εύρος 97,1
0: και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

0: υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ. Σκοπεύουμε στην ουσία.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας. Είναι Παρασκευή σήμερα, είναι τρίτη μέρα του 7ου μήνα του 2026, 3 του Ιούλη σήμερα. Και 7,5 λεπτάκια μετά τις 10 αυτή τη στιγμή η ώρα. Πρωινό Παρασκευή και μέχρι μετά το μεσημέρι, μέχρι τη μία εδώ θα είμαστε σε αυτό το τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής ζωντανής μας συνάντησης εδώ στο Ράδιο Εύρος, εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είμαστε εδώ κάθε μέρα αυτές τις 3 ώρες με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, για όλα όσα συνέβησαν, για όλα όσα θα συμβούν και τα ξέρουμε από τώρα, για όλα όσα προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ζωντανής επικοινωνίας μας. Έτσι, ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε, το ξέρετε. Και το ίδιο επιθυμούμε διαρκώς και σας προτρέπουμε να το κάνετε κι εσείς. Ό,τι μαθαίνετε να το μαθαίνουμε, ό,τι σας απασχολεί, ό,τι σας ενδιαφέρει, ό,τι σας προβληματίζει, ό,τι σας κάνει να χαμογελάτε ή να απορείτε, θέλετε να μάθετε κάτι και έχετε μία ερώτηση, θέλετε να καταγγείλετε κάτι ή να μαρτυρήσετε το κάτι της που βλέπετε μπροστά σας, θέλετε να βελτιώσετε κάτι από την καθημερινότητά μας, να συμβάλλετε στην ενημέρωση και των υπολείπων που μας ακούν, να εκφραστείτε και να εκτονωθείτε ελεύθερα. Το Ράδιο Εύρος είναι η δική σας φωνή. Το 2552-029-413 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο που περιμένουμε τη δική σας φωνή. 2552-029-413 το σταθερό και το 6977-549-975 κινητό στη διάθεσή σας για μηνύματα, γραπτά μηνύματα. Στο 6977-549-975 τα στέλνετε. Και SMS και μέσω Viber και μέσω WhatsApp και μέσω Telegram με όλες τις εφαρμογές. Και στα social media παντού βεβαίως στέλνετε τις παρεμβάσεις σας και Facebook και Instagram και X και TikTok και το Ράδιο Εύρος να είναι και κοινωνικά δικτυωμένο στα social media ασφαλώς, πως αλλιώς, είμαστε και εκεί σε επαφή. Και info@radioevros.gr για την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, info@radioevros.gr, στέλνετε το μήνυμά σας. Ή από κοντά, αν θέλετε και από κοντά. Εδώ είμαστε στην Αδριανοπόλεως 170, πιο συγκεκριμένα το εδώ. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Αδριανοπόλεως 170, αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας. Για περάστε, για κοπιάστε, για κάντε ένα βήμα προς τα μέσα για μια καλή μέρα από κοντά. Θα το χαρούμε ιδιαιτέρως. Λίγο δρόσησε σήμερα, μετά από τη χτεσινή βροχούλα ή βροχάρα, ανάλογα που είστε, που είσαστε. Από που μας ακούτε, εκεί έβρεξε. Στο Βόρειο Εύρο έβρεξε για τα καλά το βραδάκι. Και τώρα λίγο πιο δροσερή ημέρα, με συννεφιά. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό. Μας τα είπε βέβαια ο Χρυσόστομος ο Παρανός, ο μετεωρολόγος μας πριν από λίγο. Θα τα δείτε και στο radioevros.gr αναλυτικότερα για το τι θα περιμένουμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο από πλευράς καιρού. Ανοίγουμε λίγο τα παράθυράκια σήμερα, τέρματα κλιματιστικά, έτσι να πάρουμε φρέσκο αέρα απ' έξω. Είναι πάντα καλύτερα. Α, ωραία, μας χειροκρότησαν κιόλας. Πολύ ωραία τα είπαμε μάλλον. Να χειροκροτήσουμε το Χαγιάτη που είναι εδώ στην παρέα μας και σήμερα. Με ένα θερμό χειροκρότημα να υποδεχτούμε και σήμερα το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. Χαγιάτη είναι αυτό, όπως κάθε μέρα ξενιάζουμε για το τι θα φάμε σήμερα. Με το Χαγιάτη να νοιάζεται για μας. Να νοιάζεται για αυτό. Να μας μαγειρεύει τα καλύτερα. Θα δούμε ποια είναι τα καλύτερα σήμερα Παρασκευή στο μενού της ημέρας που θα δημοσιοποιηθεί σε λίγο για να έχουμε και τις επιλογές και τις προτάσεις μας. Προς το παρόν, αν θέλετε να μάθετε, 2552-02-2525 να κάνετε και την παραγγελία σας. Κωνσταντινούπολης 179, το Χαγιάτι μας είναι η κουζίνα της πόλης, είναι η κουζίνα του σπιτιού μας στην ουσία. Μια οικογένεια όλη Νέα Ορεστιάδα και ένα Χαγιάτι μας μαγειρεύει καθημερινά το φαγάκι μας. Μας το φέρνει και στο τραπέζι μας και τι άλλο θέλουμε δηλαδή. 2552-02-2525 ο μαγικός αριθμός. Καλημέρα Χαγιάτη, καλημέρα στα κορίτσια μας εκεί, καλά μαγειρέματα. Καλημέρα στον Καραφιλίδη, στα κουφώματα Καραφιλίδης. Στην Εθνομαρτύρων 143, στη Νέα Ορεστιάδα. Βεβαίως και εξυπηρετεί όλον τον ομό Εύρου, με κουφώματα, με σκίαση, τέντες, νέα τεντόπανα υψηλής αισθητικής και αντοχής για τη σκίασή μας και περσίδες και ρόλερ και εσωτερική και εξωτερική σκίαση. Και αυτά είναι υπόθεση Καραφιλίδη στο καλοκαίρι. Και οι σίτες βεβαίως, πολύ σημαντικό.
ταιριάζουν σε όλες τις τυπολογίες. Προσαρμόζονται από τον Καραφιλίδη σε όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων για να μην περνά κουνούπι, να μην περνάει κανένα ενοχλητικό έντομο στο χώρο μας. Κουφώματα Καραφιλίδης και νέα κουφώματα Artevo με ινοενίσχυση ήρθαν να κάνουν τη διαφορά. Συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική σε 9 χρωματισμούς για να καλύψουν και την αισθητική μας, τα γούστα μας, το χώρο μας. Ο Καραφιλίδης ξέρει. Έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. 2552022106. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης. Και ποιος είναι ο Δημοτίκαλης τώρα? Ποιος δεν τον ξέρει? Στις μεταφορές και στις μετακομίσεις αυτός έχει τις λύσεις. Ένα είναι το όνομα, ο Δημοτίκαλης. Καλημέρα μας σε όλους όσοι εργάζεστε στο Δημοτίκαλη, με τον Δημοτίκαλη, για τον Δημοτίκαλη, παντού ο Δημοτίκαλης, τεράστιο δίκτυο συνεργατών, φορτηγάκια του παντού, οχήματα διαφόρων τύπων, γερανοί, πορτοεκφορτωτές, υδραυλικές πόρτες, ανοίγματα οροφής, ανυψωτικά μηχανήματα. Η έδρα του στη Νέα Ορεστιάδα, βεβαίως, για την Εταιρεία Μεταφορών και Μετακομίσεων Δημοτίκαλης, λέω, από τη Νέα Ορεστιάδα, μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Από το 1976, μισό αιώνα πια, ποιον θα εμπιστευτούμε? Τεράστια εμπειρία, πολύχρονη, πολύπλευρη εμπειρία του και ένα όνομα, μια ιστορία. Δημοτίκαλης. Δημοτίκαλης.com και διαδικτυακά και 2552021420 για άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην Κωνσταντινούπολη, 198 μια στάση ακόμη για την αγορά της πόλης, τη βόλτα μας στην αγορά της πόλης, και όχι μόνο της πόλης, του Βορείου Εύρου και του Εύρου γενικότερα. Θα σταθούμε εκεί στο κατάστημα κεραμίτσης τώρα για το ποδήλατό μας, για τα όργανα γυμναστικής, για τα αθλητικά αξεσουάρ, για την αθλητική μας ένδυση, για τη διατροφή μας, τα συμπληρώματα διατροφής, τα εγγυημένα από τις επώνυμες εταιρείες αγοράς, στις καλύτερες τιμές. Κεραμίτσης είναι όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. Τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί, στο κατάστημα κεραμίτσης. Και διαδικτυακά στο ηλεκτρονικό κατάστημα κεραμίτσης.gr. Κεραμίτσης, πάντα στην κορυφή. Για το ποδήλατο, ταυτισμένος ο Κεραμιτσής με την έννοια ποδήλατο, παντός τύπου ποδήλατα, επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, όλων των εταιριών, για όλα τα γούστα, για όλα τα πορτοφόλια. Κεραμιτσής και το αξιόπιστο συνεργείο για τα ποδήλατά μας, με γνήσια ανταλλακτικά, μεγάλη γκάμα και μεγάλη εμπειρία στην επιδιόρθωση, στη βλάβη, στην τεχνική υποστήριξη, στο σέρβις, στον έλεγχο του ποδηλάτου μας για να νιώθουμε ασφαλείς. Και το αξιόπιστο συνεργείο του είναι εκεί, στο κατάστημα Κεραμιτσής, μέσα στο χώρο, στον ίδιο χώρο Κωνσταντινούπολης 198, στη Νέα Ορεστιάδα. Και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο τώρα, το Top Charm στην παρέα μας πάντα. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Στο Δημότυχο, τμήμα ποδολογίας αποκλειστικά στην Ορφέως 21. Μόνο τμήμα ποδολογίας εκεί, απέναντι από την σχολή ψυχολογίας, πλαγίως απέναντι, εκεί που είναι και η είσοδος για το αμφιθέατρο της σχολής, το πρώην δημοτικό αμφιθέατρο. Εκεί είναι η Ορφέως, η οδός Ορφέως 21, για όσους δεν γνωρίζουν, στο Δημότυχο, αλλά αν είστε από το Δημότυχο, ασφαλώς και ξέρετε που είναι το Top Charm. Το τηλέφωνο για ραντεβού, για να προλαβαίνετε να παίρνετε σειρά, 2553-020202 για το Δημότυχο. Βεβαίως για τη Νέα Ορεστιάδα και τμήμα ποδολογίας, αλλά και η ονειχοπλαστική και τα δύο τμήματα, ολοκληρωμένο κέντρο, εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής για τα χέρια και τα πόδια μας στην Αδριανού. Αναγεννήσεως 153, στην πιάτσα των ταξί, παραπλεύρος του πρώτου δημοτικού σχολείου της Νέας Ορεστιάδας δηλαδή. Εκεί είναι τα κεντρικά του Top Charm, εκεί εμπιστευόμαστε χέρια, πόδια, άνω και κάτω, άκρα για την θεραπεία, την ανακούφιση, την προστασία, την ομορφιά, την αισθητική των χεριών και των ποδιών μας. Στο Top Charm, στους ειδικούς, πού αλλού. 2552025331 και τα ραντεβού μας για τη Νέα Ορεστιάδα. Ανοιχτά 9 με 9, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, οπότε όλο και θα βρούμε μια ωρίτσα για να αφιερώσουμε στα χέρια μας και στα πόδια μας. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που ειδικά τώρα το καλοκαίρι τα πόδια μας λίγο περισσότερο υποφέρουν. Χρειαζόμαστε την περιποίηση Top Charm. Αλλά χειμώνα καλοκαίρι, αλλά υπάρχουν και κάποιες πιο ειδικές περιπτώσεις. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης, ειδική περίπτωση για τα εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας. Κώστας Αποστολίδης ο ειδικός. Παραδοσιακά το κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, παραπλεύρος και διαγωνίως και απέναντι από το σχολικό συγκρότημα πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου, απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους, για να καταλαβαινόμαστε, να συνεννοούμαστε.
Ο Κώστας Αποστολίδης με το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης. Με εκλεκτά ντόπια κρέατα, με κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του. Λουκάνικα παντός τύπου, καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά αν θέλετε. Είμαι δικά σας υλικά αν προτιμάτε. Καθώς και παραδοσιακός καβουρμάς στρατιωτικός από βόλιο κρέας. Κιμά, σουβλάκια, τηγανιές, μπριζόλες, μπιφτέκια, όλα είναι εκεί. Στον Κώστα Αποστολίδη, στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Και όλα είναι και στο χώρο μας, με διανομές κατοίκων που κάνει ο Κώστας και αυτό πολύ εξυπηρετεί. Το λέω για τις κυρίες και τους κυρίους που δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν θέλουν να βγουν έξω, αδερφέ, δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν. Κάνουν ένα τηλεφώνημα, έρχονται τα ψώνια στο χώρο σας, φίλες και φίλοι, 2552-025-432. Από το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. 2552-025-432 η παραγγελία μας. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης να φροντίζουν για όλους. Και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Είναι η φροντίδα για όλους κάθε στιγμή της ημέρας, κάθε δύσκολη στιγμή, σε κάθε περίοδο της ζωής μας. Ο Δοβρίδης είναι δίπλα μας. 24 ώρες το 24ωρο φροντίδα για όλους. Στη Νέα Ορεστιάδα τα κεντρικά, η έδρα του Αδριανουπόλεως και Σκρά Γωνία. Στο Διδημότυχο το νέο κατάστημα για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, Ορεστιάδος 86. Καλημέρα Βασιλή. Προϊόντα-ανιας.gr διαδικτυακά για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και προϊόντα Άνοιας, όπως λέει και στο σελίδα του, αλλά και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα για την περιποίηση των ασθενών είναι εκεί για κάθε περίπτωση. Και υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά οπουδήποτε το επιθυμούμε και το δικαιούμαστε, για τα άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα που χειρίζονται και χρησιμοποιούν αμαξίδιο για την κίνησή τους, άτομα με αναπηρίες. Το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο. Ειδικά διασκευασμένο όχημα για να προσφέρει ασφαλή μετακίνηση εντός και εκτός πόλεων, από και προς οποιονδήποτε προορισμό. Και η μελέτη ύπνου κατοίκων, πολύ χρήσιμη υπηρεσία. Δεν αγνοούμε τα συμπτώματα. Η ύπνική άπνοια μπορεί να επηρεάσει την καρδιά μας, την πίεσή μας, τη συνολική μας υγεία. Ανακαλύψτε τι συμβαίνει πραγματικά στον ύπνο σας με τη μελέτη ύπνου κατοίκων στο σπίτι, παρακαλώ. Όχι σε κλινική ύπνου, όχι να σκάσετε και ένα σκασμό λεφτά σε ιδιωτικές κλινικές ή άλλες για να μελετήσετε τον ύπνο σας και να μετακινηθείτε και εκτός σπιτιού. Και δεν είναι και το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα ύπνου να κοιμάστε κάπου σε ξένο κρεβάτι, έτσι. Ενώ στο σπίτι μας τελείως διαφορετικές συνθήκες. Η μελέτη ύπνου είναι μια αξιόπιστη εξέταση με εύχριστο μηχανισμό, εξοπλισμό. Μελετάμε την αναπνοή μας, τα επίπεδα οξυγόνου, τους καρδιακούς παλμούς, την ποιότητα και τα στάδια του ύπνου. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Για το δυνατό ροχαλιτό αντιμετωπίζεται. Για τις παύσεις στην αναπνοή εντοπίζουμε το πρόβλημα. Για τις συχνές αφυπνίσεις καταλαβαίνουμε από πού προέρχονται και πόσες μπορεί να είναι μέσα στη νύχτα και γιατί. Για τους πρωινούς πονοκεφάλους, για την υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα, μελετάμε τον ύπνο μας, αλλάζουμε τη ζωή μας. Κλείνουμε ραντεβού τώρα στον Δοβρίδη. 2552-024-027. Για να χαρίσουμε στον εαυτό μας τον ύπνο και τον ξύπνιο που μας αξίζουν. Γεια σου Δεσποινάκη, καλημέρα στο Αγρίνιο. Γεια σου Λούλα, καλημέρα στο Μικρό Δέριο. Καλημέρα σε όλο τον Εύρο από άκρης άκρης, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, στους απανταχούς συμπατριώτες μας, τους ξενιτεμένους και εκτός συνόρων. Στους απανταχού ευρύτες, στρακιώτες, οριστιαδίτες, δημοτιχίτες, σουφλιώτες, αλεξανδρουπολίτες, αμοθρακίτες. Καλημέρα παντού. Ελάτε, δώστε μας το στίγμα σας. Πού είστε, από πού μας ακούτε, πώς είστε σήμερα, πώς νιώθετε. Τι σας απασχολεί, τι δεν σας απασχολεί. Θέλουμε να μάθουμε και τα ευχάριστα. Να μοιραστείτε μαζί μας και τα καλά νέα. Με τα άσχημα το συνηθίζουμε. Με τα καλά το αποφεύγουμε. Ή δεν το έχουμε καν κατά νου να το μοιραστούμε το καλό, το ευχάριστο, το χαρούμενο. Αυτό που μας, μπορεί να μας μεταδώσει το χαμόγελο. Και όταν το βρίσκουμε και αυτό, πολύ το χαιρόμαστε. Να το μεταδίδουμε. Είναι Παρασκευή, είναι 3 του Ιούλη. Να δούμε τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της ημέρας. 184η ημέρα του έτους, αυτή που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε. Ο ήλιος ανέτειλε 5 λεπτά ακριβώς μετά τις 6 και θα δύσει 8 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ σήμερα, που η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ανατολίου, του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ποιητού των ομονίμων Στιχυρών και του μάρτυρος Ιακύνθου του Καβικουλάριου, παρακαλώ. Γι' αυτό και γιορτάζει σήμερα ο Ανατόλιος ή Ανατολία. Ο Ζουμπούλης και Ζουμπουλία, αχα, και ο Ιάκυνθος και η Ιακύνθη. Πολύ όμορφο ονόματα. Να τα χαίρεστε όσοι όσες τα φέρετε, όσοι όσες γιορτάζετε σήμερα, χρόνια πολλά.
Η πλαστική σακούλα έχει την τιμητική της σήμερα. Είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας όμως. Δεν το χαίρεται και πολύ η πλαστική σακούλα που γιορτάζει σήμερα, γιατί δεν τη γιορτάζουμε, δεν τη θέλουμε στη ζωή μας. Είμαστε κατά αυτής. Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας λοιπόν, κάθε χρόνο 3 Ιουλίου. Μια πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Και σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο εορτασμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός. Τα δεδομένα είναι αποκαλυπτικά. Κατά μέσο όρο, λέει, οι πλαστικές σακούλες χρησιμοποιούνται για 25 μόλις λεπτά και από 100 έως 500 χρόνια χρειάζεται όμως μια πλαστική σακούλα για να αποσυντεθεί τελικά ανάλογα με τον τύπο της. Για να τη χρησιμοποιήσουμε εμείς το πολύ 25 λεπτά μέσο όρο, αυτή θα κάνει άλλα 500 χρόνια για να εξαφανιστεί από τον πλανήτη. Για να αποσυντεθεί. Κάθε λεπτό χρησιμοποιούνται 1 εκατομμύριο σακούλες σε όλο τον κόσμο. Ο μέσος Ευρωπαίος τώρα χρησιμοποιεί 500 σακούλες κάθε χρόνο. Το 80% των θαλάσσιων απορριμμάτων είναι πλαστικά. Οπότε όχι μόνο σακούλες τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, πλαστικά είναι παντού. Ό,τι και να κοιτάξεις, όποιο αντικείμενο, όποιο προϊόν, σε όποιο σούπερ μάρκετ, πλαστικά παντού. Τώρα η σακούλα, αλλά η σακούλα θα μου πεις. Καλαμάκι, το καλαμάκι θα μου πεις. Άλλο τραγελαφικό αυτό με τα καλαμάκια, τα πλαστικά. Τώρα για τις πλαστικές σακούλες μιλάμε, είναι η παγκόσμια ημέρα κατά αυτών. Οι πλαστικές σακούλες που παράγονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζυγίζουν 3,4 εκατομμύρια τόνους και αντιστοιχούν στο βάρος περισσότερων από 2 εκατομμυρίων αυτοκινήτων. Wow. Μάλιστα. Αυτά τα στοιχεία για την παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας για να τη βγάλουμε από τη ζωή μας. Να ευαισθητοποιηθούμε γύρω από αυτό και να το αποφύγουμε. Σε λοιπές επαιτίους και γιορτές, στη Λευκορωσία σήμερα γιορτάζεται, λέει, η μέρα της ανεξαρτησίας, εν προκειμένου την απελευθέρωση της γιορτάζει η Λευκορωσία της ναζιστοκρατούμενης πρωτεύουσας Μίνσκ από τον κόκκινο στρατό το 1944. Σημειωτένω ότι οι Λευκορώσοι καυχόνται ότι είναι η αυθεντική Ρώσοι, λευκή Ρώσοι, έξω και Λευκορωσία, σε σχέση με τους άλλους μπασταρδεμένους Ρώσους της Μόσχας, όπως λένε. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάθε μέρα μια γιορτή, σήμερα τη γιορτάζει. Είναι και Παρασκευή, το γιορτάζουμε και στην Ελλάδα αυτό κάθε Παρασκευή και όχι μόνο. Τα φασόλια γιορτάζουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακούγα γιατί φωνή, φασολάδα, οπωσδήποτε Παρασκευή σήμερα και φασολάδα έχουμε σίγουρα, αλλά ας βάλουμε λίγο κανένα δυο καζάνια παραπάνω να το τιμήσουμε το προϊόν. Εθνική ημέρα φασολιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί όμως. Μόνον. Κάποια στιγμή μπορεί να διεθνοποιηθεί και αυτή η γιορτή.

0: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε να οδηγηθούμε με ένα τραγούδι που τα σπάει στο τρελό χωριό. Τρελό από χαρά, μάλιστα. Να οδηγηθούμε στις διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε λίγο με όλο το πρόγραμμα μπροστά μας. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι. Πάμε να το ζήσουμε και αυτό.
1: Όση καρδιά, δεν έχουμε μυαλό. Αχα. Δεν είμαστε καλά. Φωνάζει το χωριό.
0: Πάμε. Ελάτε. Άρχισα να δω διπλά τα γειτόνια του τρελού χωριού.
1: Λάκι, λευκό και συριανό. Κανείς του δεν αφήνει ποτήρι αδιανό. Αρχίζει στροβιλίζει ο κύκλικος.
0: Καλημέρα, καλημέρα φόνη. Έλα να σας βλέπω με τις κουτάλες και τις πυρούνες και τις κατσαρόλες να δίνετε ρυθμό.
1: Καλά.
0: Πάμε.
1: Φωνάζει το χωριό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
12: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02 02.

Συνεχίζουμε ζωντανά, φίλες και φίλοι, εδώ στο μοναδικό εξάωρο ζωντανό πρωινό μεσημεριανό πρόγραμμα του ραδιοφώνου σας. Όπου και να κάνετε ζάπινγκ τώρα, όπου και να ψάξετε, δεν υπάρχει κάτι άλλο αντίστοιχο. Μόνον εδώ, ζωντανή εσωτερική παραγωγή, ειδήσεις όπως είναι από τον Εύρο, από τη Θράκη, τοπική ειδησιογραφία και ενημέρωση κάθε μέρα στο εξάωρο ζωντανό μας πρόγραμμα εδώ στο ραδιο Εύρος. Συνεχίζουμε με το Ευρωσκόπιο, 35 λεπτά μετά τις 10 μέχρι τη 1 προχωράμε μαζί στο υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας με το 2552-029-413 να είναι πάντα στη διάθεσή σας για την επικοινωνία μας. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέσα, όλοι οι υπόλοιποι τρόποι διαδικτυακά, email, Facebook, Instagram, X, TikTok, τα social media, το κινητό, το 6977-549-975, το info@radioevros.gr για τα μηνύματά σας. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο ταξιδάκι στον χρόνο, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, την 3η του Ιούλη, για να επιστρέψουμε από το παρελθόν στο παρόν σε λίγο με όλα τα τρέχοντα. Σαν σήμερα το 324 μετά Χριστόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος νικά στη μάχη της Αδριανούπολης τον Λυκίνιο, ο οποίος και διαφεύγει στο Βυζάντιο. Εδώ, στον ιστορικό μας τόπο, δίπλα, λίγα χιλιόμετρα από τη Νέα Ορεστιάδα, από τον Εύρο, στη μάχη της Αδριανούπολης. Μια Αδριανούπολη όμως που έχει κερδίσει τη μάχη της ανάπτυξης, τώρα εδώ που τα λέμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση, την κλείσουμε πολύ σύντομα, δεν θα μακρηγορήσω, αλλά μετά από χρόνια. Δεν ξέρω πώς έτυχε και τα προηγούμενα χρόνια δεν προέκυψε να επισκεφτώ την πόλη εδώ στη γειτονιά μας, στην Αδριανούπολη, και χτες έγινε αυτό. Εντάξει, παθαίνεις ένα πολιτισμικό σοκ, αν έχεις να πας πολύ καιρό, το παθαίνεις το σοκ. Ασύλληπτα πράγματα, από γέφυρες, από υποδομές, από σιδηροδρομικό δίκτυο, νέες σιδηροδρομικές γραμμές, το ποτάμι, τον Εύρο, πώς τον έχουν αξιοποιήσει. Αυτοκινητόδρομοι άλλων προδιαγραφών, άλλου τύπου. Καμία σχέση με αυτά που ξέρουμε και ζούμε και βιώνουμε και κυκλοφορούμε εδώ στην περιοχή μας. Και μέσα στην πόλη κόσμος, ανάπτυξη. Κλείνουμε την παρέθεση τώρα γιατί θα μελαγχολήσουμε. Συνεχίζουμε το ταξιδάκι μας στον χρόνο, πάμε στο παρελθόν. 1884, σαν σήμερα εγγενιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Τι λέω, Dow Jones, έτσι δεν λέγεται, έτσι λέγεται. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Έτσι και Dow Jones ο δείκτης, από το ένα όνομα του ενός και από το άλλο όνομα του αλουνού. Πρόκειται για ένα δείκτη ο οποίος δείχνει την πορεία 30 μεγάλων επιχειρήσεων με έδρα την Αμερική κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του χρηματιστηρίου. Το 1884 εγκαινιάστηκε λοιπόν ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αυτός ο δείκτης. Και το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ σαν σήμερα ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη. Το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας σαν σήμερα. Το 1960 η εφημερίδα Το Βήμα ανακοινώνει ότι καταργεί την υπογεγραμμένη και τη βαρία. 1960 την ίδια μέρα και χρονιά ο Μάνος Χατζηδάκης κερδίζει το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του ΕΙΡ, του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοτηλεόρασης, με το τραγούδι «Κυπαρισάκι», το οποίο ερμηνεύει η Νάνα Μούσχουρη. 1963. 89 άτομα δηλητηριάζονται από κόλυβα στο χωριό Χήμαρος Σερών σαν σήμερα. 1964, πρωτοφανή επεισόδια είχαμε στη Βουλή, το 64 τώρα ακούστε, 300 περίπου οπαδοί του υποστηριζόμενου από την ΕΡΕ υποψήφιου δημάρχου Αθηνών του Γεώργιου Πλητά μπαίνουν στη Βουλή. Οι μενόμενοι πρωταγωνιστές των επεισοδίων, με επικεφαλής τον γνωστό λογοτέχνη Ρένο Αποστολίδη, έφτασαν μέχρι την αίθουσα συνεδριάσεων, κραυγάζοντας συνθήματα υπέρ του Κωνσταντίνου Καραμαλή και κατά του Γεωργίου Παπανδρέου, και ξυλοκόπησαν μάλιστα βουλευτές υπό τα απαθή βλέμματα των αστυνομικών. Σαν σήμερα, γεγονότα αυτά στη Βουλή, στην Ελληνική Βουλή το 1964. Και με ένα άλμα στο χρόνο, φτάνουμε στο 2002 και κάνουμε μια τελευταία στάση στην ιστορία. Όταν σαν σήμερα το 2002, πριν από 24 χρόνια, εντοπίζεται μετά από μια γιγαντία επιχείρηση της αστυνομίας η κεντρική γιάφκα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη στη συμβολή των οδών Πάτμου 84 και Προμηθέως στα Πατήσια. Όπως μετέδωσαν τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα εκείνης της ημέρας, οι άντρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ανακάλυψαν στη γιάφκα το λάβαρο και τη σημαία της 17 Νοέμβρη, τις αντιαρματικές ροκέτες που είχαν κλαπεί από το στρατόπεδο Σικουρίου στη Λάρισα το 1988, μεγάλο αριθμό όπλων που είχαν κλαπεί από το αστυνομικό τμήμα του Βύρονα και ενδεχομένως να έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς επίσης και μία προκήρυξη και μία γράφομηχανή.
να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοια γεγονότα στη χώρα μας, να ήταν αυτή η τελευταία φορά που έχασε τη ζωή του ένας συνάνθρωπός μας, μια γυναίκα, αδίκως, για λόγους αδιανόητους. Όχι αυτή του 2002 η περίπτωση, γιατί προχθεσινή λέω. Σε γεννήσεις του Σταύρου Νιάρχου τη γέννηση ξεχωρίζουμε. Σαν σήμερα το 1909 γεννήθηκε ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη. Πέθανε το 1996 ο Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου βεβαίως να μένει και να προσφέρει σε πάρα πολλά επίπεδα. Στην υγεία, στην τέχνη, στον πολιτισμό, στη δημοσιογραφία. Πολλαπλή προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 1909 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σταύρος Νιάρχος. Το 1962 γεννήθηκε και ο Τόμ Κρούζ. Έχει τα γενέθλια του σήμερα ο Αμερικανός διάσημος ηθοποιός. Από θανάτους. Α, μισό λεπτό να αλλάξουμε και μουσικό θέμα για να πάμε να μπούμε στο κλίμα. Όχι, δεν παίζουμε Rolling Stones. Θα μπορούσαμε. Ο Brian Jones, ο Άγγλος μουσικός, το Rolling Stones πέθανε σε σήμερα το 1969. Όμως ακούμε. Hello. Jim Morrison, σαν σήμερα πέθανε το 1971 ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο στιχουργός και ποιητής, μέλος του συγκροτήματος The Doors. 3 Ιουλίου ήταν σαν σήμερα το 1971 όταν βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του διαμερίσματός του σε ηλικία. Αυτή η καταραμένη ηλικία των 27 ετών για νέους ταλαντούχους καλλιτέχνες, όπως και ο Jim Morrison στα 27, τι καταραμένη χρονιά, χρονολογία, ηλικία μάλλον. Πόσες και πόσοι άλλοι σε αυτή την ηλικία. Η επίσημη εκδοχή του θανάτου του ήταν καρδιακή προσβολή. Τάφηκε στη γωνιά των ποιητών του ονομαστού Παρισινού νεκροταφείου Père Lachaise, κοντά στους Μπαλζάκ, Μολιέρο και Όσκαρ Ουάιλντ.

Ωραία, πάμε τώρα να επιστρέψουμε στα δικά μας. Πάμε Δάκη και Ελπίδα και Κατερίνα Παπουτσάκη να μας τραγουδούν τα καλύτερα μας χρόνια. Δύο φτερά. Και συνεχίζουμε.

Καλύτερα χρόνια δεν ήρθαν ακόμα. Είναι αυτά που θα έρθουν, έτσι δεν λένε? Αυτά να περιμένουμε, αυτά να ελπίζουμε. Για αυτά να προσπαθούμε και να βάζουμε και εμείς λίγο το λιθαράκι μας σε αυτό. Να κουνάμε το χεράκι μας, να περιμένουμε να μας έρθουν από αλλού. Να τα φτιάξουμε τα καλύτερα μας χρόνια. Να τα δημιουργήσουμε. Για να δούμε τώρα τι μας λένε οι τοπικές ημερήσεις εφημερίδες. Έρχονται καλύτερες μέρες, έρχονται καλύτερα χρόνια. Πώς καταγράφεται η επικαιρότητα, η τοπική ειδησιογραφία από τον έντυπο τοπικό τύπο? Θα σταθούμε λίγο στα πρωτοσέλιδα των δύο ημερήσεων εφημερίδων της Ροδόπης και των δύο ημερήσεων εφημερίδων της Αλεξανδρούπολης για όλο τον Εύρο. Με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας, έτσι για να πάρουμε μια σφαιρικότερη ιδέα, άποψη από τη σημερινή τοπική επικαιρότητα. Όταν αναλυτικά βεβαίως όλα αυτά, μπορείτε να τα έχετε διαβάσει ή να τα έχετε ακούσει ήδη από το radioevros.gr και το Radio Evros. Πάμε παρατηρητή της Θράκης για την Πολτσέμ. Εμείς, η παιδεία, η επικοινωνία και η προσφορά μπορούν να αλλάξουν μια κοινωνία. Είναι η νεαρή απόφυτος της Αγγλικής Φιλολογίας, τελειόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και δημιουργός της πρώτης βιβλιοθήκης μέσα σε καφετέρια του Ηφαίστου, που μιλά για τη διαδρομή της, την αγάπη της για τη γνώση, την κοινωνική της προσφορά και τα όνειρά της για τον τόπο, και γίνεται πρωτοσέλιδο στον παρατηρητή της Θράκης, η Πολτσέμ. Εμείς. Άλλα θέματα στην εφημερίδα: ο εξυγχρονισμός του δικτύου ίδρυψης στον Δήμο Ιάσμου. Οι 55 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε και το θέμα αναλυτικά στο radioevros.gr για αυτές τις προσλήψεις. Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν περισσότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη? Παρά την υψηλή επισκεψιμότητα από Βουλγαρία, οι ψηλότερες συνολικά είναι οι εισπράξεις από τουρίστες από Τουρκία, Γερμανία και Ρουμανία. Μια μοναδική βραδιά με φιλανθρωπικό χαρακτήρα από τη Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής. Διαβάζουμε επίσης τα πολιτιστικά του θέματος από τον παρατηρητή της Θράκης. Και άλλα πολιτιστικά, πολλά πολιτιστικά, παντού πολιτιστικά. Καλοκαίρι, οπότε σε κάθε τόπο και γωνιά, από πανηγύρια μέχρι διάφορες άλλες ποικίλων περιεχομένων δράσεις και εκδηλώσεις. 3 χρόνια γιόρταση η ομάδα Catchball της Κομωτινής. Να και στα αθλητικά. Καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας. Αυτό δεν είναι καλό. Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην Αίγυρο. Στην. Η Αίγυρος είναι. Γιατί εγώ λέω ο Αίγυρος τόσα χρόνια. Κάτι θα ξέρουν οι Κομωτινέοι. Στην Αίγυρο λοιπόν. Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων. Να το μάθουμε, να το λέμε σωστά. Τελικό είναι η Αίγυρος. Ασδίθ και Δουπουθού ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Δουπουθού ξέρουμε. Ασδίθ. Είναι ανώτατη σχολή, το Δέλτα Γιώτα δεν θυμάμαι, Θράκης. Διοίκησης. Στο Δουπουθού παραχωρήθηκαν οι κατασκηνώσεις ποταμιάς στη Θάσο. Άλλο θέμα, το ΚΤΕΛ Ροδόπης σταθερός, συνοδοιπόρος του ΕΕΕΕΚ Κομωτινής, και ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τους 28 βρεφών υπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Από τα θέματα του παρατηρητή της Θράκης. Περνάμε στην εφημερίδα Ο Χρόνος, μας έρχεται επίσης από την Κομωτινή για θέματα όλης της Θράκης, ενίοτε και του Εύρου πιο συγκεκριμένα. Εδώ για τη Θράκη ο Νίκος Αγγελίδης μιλάει και λέει πως όλοι έχουν την καρδιά τους, αλλά τα λεφτά είναι αλλού για τη Θράκη. Είναι ο αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης σε μια συζήτηση για την επιχειρηματικότητα με φόντο τις ίδιες με πέρσι διεκδικήσεις εν ώψη της ΔΕΘ, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για το μεταφορικό ισοδύναμο δηλαδή, που έχει η Κρήτη αλλά δεν έχει η Θράκη, παρότι ήταν προεκλογική εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Μας θυμίζει ο αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Η ανάγκη προσέλκυσης νέων επενδύσεων στη βιομηχανική περιοχή και το στίχημα για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες της Θράκης. Όλα αυτά τίθενται ξανά ως αιτήματα διεκδικήσεις εν ώψη της ΔΕΘ. Για ακόμη μία φορά, όπως επαναλαμβάνει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος για τη Θράκη. 55 πυροσβέστες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 15 αντιστοιχούν στη Ροδόπη. Το πυροσβεστικό σώμα ενισχύεται σε ολόκληρη τη χώρα. Βλέπουμε στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να δείτε στο radioevros.gr το θέμα αναλυτικά, με την πρόσληψη 600 πυροσβεστών συνολικά γενικών καθηκόντων στο πυροσβεστικό σώμα. Παραμένουμε στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Εργολάβος του Πανθρακιακού Σταδίου παίρνει θέση. Εισπράξαμε τα μισά χρήματα στο 95% του έργου. Οπότε δεν το παραδίδει, δεν το ολοκληρώνει από ό,τι βλέπουμε. Από τους πιο αναξιόπιστους όμως εργολάβους της χώρας λένε πως είναι. Ο Παναγιώτης Αριαντζής απαντάει σε αυτόν τον χαρακτηρισμό. Διαστόματος του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση στη Βουλή. Οχο, για το πανθρακικό στάδιο στην Κομωτινή τώρα έφτασε μέχρι τη Βουλή το θέμα, γιατί μένει ολοκλήρωτο, γιατί δεν πληρώνεται ο εργολάβος, ο οποίος όμως εργολάβος από τη σειρά του λέει ότι δεν εισπράττουμε χρήματα, δεν μας πληρώνουν για το έργο, παρότι έχουμε τελειώσει 95%. Και να ορίστε τώρα η ελληνική πραγματικότητα στη χειρότερη εικόνα της πάλι.
Ο Ιλχάν Αχμέτ, η παρουσία της ΔΥΠΑ στις ΣΑΠΕΣ δεν αποτελεί πολυτέλεια, λέει, είναι βασικό εργαλείο στήριξης των ανέργων. Μιλάει για την ΔΥΠΑ, την δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, πρώην ΟΑΕΔ. Υπάρχει υπηρεσία στις ΣΑΠΕΣ, μάλλον πρέπει να πάνε για κλείσιμο κι αυτή. Και παίρνει θέση και παρεμβαίνει ο Ιλχάν Αχμέτ, ο βουλευτής Ροδόπης του Πασό Κινήματος Αλλαγής, για να ανατραπεί αυτή η απόφαση. Άλλα θέματα από την εφημερίδα Ο Χρόνος. Συλληπιτήρια των Προέδρων ΔΕΠ Νουδού στην Αφροδίτη Νέστορα για την απώλεια της μητέρας της. Εκδόθηκε ανακοίνωση και από τη ΔΕΠ Νουδού Εύρου. Με μεγάλη επιτυχία τα εγγένεια του νέου καταστήματος Βίκο στην. Καλά, διαφήμιση είναι αυτό, δεν το λέω. Το βλέπουμε στην εφημερίδα Ο Χρόνος ως θέμα. Ο κύριος Μπακιρτζής, για τα νέα παιδιά γεννιέται το όνειρο που έχει κάθε αθλητής Muay Thai να γίνει Ολυμπιονίκης. Είναι ο κομμωτινέος αθλητής που μίλησε για την κατάκτηση της πανευρωπαϊκής ζώνης και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως πρωταθλητής Ελλάδος στην ακριτική Ελλάδα. Και ανάρπαστα λένε τα εισιτήρια για την συναυλία του Δημήτρη Μπάση στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής. Μια συναυλία οργανωμένη από τη Μητρόπολη. Αυτή πρέπει να είναι. Αυτά τα νέα από τις δύο ημέρες εφημερίδες του γειτονικού μας νομού της Ροδόπης, με θέματα για όλη τη Θράκη και πιο συγκεκριμένα για την Κομωτινή, βεβαίως, αφού από εκεί η έδρα τους και από εκεί εκδίδονται. Πάμε και στις δύο ημέρες εφημερίδες του Εύρου. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη είναι αυτές, αλλά θα μας διακόψει το τραγούδι που ακολουθεί και οι διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις θα μας διακόψουν στην ουσία, άμα ξεκινήσουμε τώρα, γιατί δεν θα το προλάβουμε. Ας οδηγηθούμε με τον Ισαΐα Ματιάμπα στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11 και επανερχόμαστε.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης.

0: Κλίδης, κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες, ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
4: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε ζωντανά με το ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. Στο ράδιο Εύρος είστε συντονισμένοι, συντονισμένες στις δύο συχνότητές μας. Δεν ξέρω που μας ακούτε, από πού μας ακούτε. Πείτε μας. Εδώ είμαστε για να επικοινωνούμε. Μας ακούτε σε 97,1 στα FM στον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Μας ακούτε στους 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη, την υπόλοιπη Θράκη μας. Δύο οι συχνότητές μας στα FM για να καλύψουμε όλη την μεγάλη γεωγραφική έκταση της ακριτικής μας Θράκης. Και βεβαίως διαδικτυακά μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Η φωνή του Εύρου φτάνει παντού από το radioevros.gr και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων όπου μπορείτε πολύ εύκολα να μας εντοπίσετε. Όπου και αν ζείτε στον πλανήτη Γη και υπάρχει σύνδεση με το ίντερνετ. Συνεχίζουμε. Από εκεί που σταματήσαμε πριν τις διαφημίσεις, περάσαμε στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ, να θυμίσω, για όσους τώρα συντονιστήκατε στη συχνότητά μας. 10 με 1 καθημερινά στο τρίωρο Ευρωσκόπιο. 2,5 λεπτά μετά τις 11 αυτή τη στιγμή η ώρα. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα δύο πρωτοσέλιδα των δύο ημερήσιων εφημερίδων του Εύρου. Κανονικά σήμερα Παρασκευή κυκλοφορεί και εβδομαδιαία εφημερίδα από την Αλεξανδρούπολη Εφημερίδα Μεθόριος, αλλά δεν βλέπουμε να έχει ηλεκτρονική τουλάχιστον έκδοση του πρωτοσέλιδου της για να το δούμε. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτήν. Πάμε στην Γνώμη, στην εφημερίδα Η Γνώμη. Με κύριο θέμα τους επισκέπτες από 19 χώρες που έφτασαν το πρώτο εξάμηνο του 26 στη Δαδιά. Σύμφωνα με την μονάδα διαχείρισης, το παράρτημα της Δαδιάς του ΟΦΗΠΕΚΑ κατέγραψε αύξηση 17% στην προσέλευση ξένων επισκεπτών σε σχέση με πέρσι το πρώτο εξάμηνο του 26, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, λέει, από τη μακρινή Αφρική ήρθε στη Δαδιά, παρακολούθησε με αγωνία τις φωτιές του 23 τότε και ήρθε στον Εύρο για να δει το δάσος να αναγεννιέται. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από την Αφρική έβλεπε τι γινόταν το 23 εδώ στην περιοχή και μετά από 3 χρόνια το κατόρθωσε και έκανε ένα μακρύ ταξίδι να έρθει μέχρι τη Δαδιά να δει από κοντά το δάσος να αναγεννάται. Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου εξακολουθεί να αποτελεί έναν παγκόσμια σημασίας προορισμό, όπως πολύ καλά αντιλαμβανόμαστε. Ένας παγκόσμια σημασίας προορισμός φυσικής κληρονομιάς, η περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου. Πρώτο θέμα λοιπόν αυτό, αισιόδοξο, ελπιδοφόρο για το αναγεννημένο δάσος της Δαδιάς και την επισκεψιμότητά του. Οικοδομικές άδειες τώρα. Άνοδος 17,9% λέει στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είχαμε. Άνοδο είχαμε 17,9% για τις οικοδομικές άδειες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά θα πρέπει εδώ τα στοιχεία να είναι πολύ πιο συγκεκριμένα και να προσδιορίζουν και τον τόπο, να αναφέρονται στον τόπο που συνέβησαν αυτά. Γιατί όταν λέμε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μάλλον πολύ συγκεκριμένα σε κάποιες περιοχές, βλέπει Αλεξανδρούπολη να είχαμε οικοδομικές άδειες και άνοδο σε αυτές. Γιατί αλλού ανοικοδόμηση μηδέν. Σιγά μην εκδόθηκε καμιά οικοδομική άδεια στην περιοχή Δημοτήχου Κυροστιάδου, για παράδειγμα. Ξέρω εγώ. Μακάρι. Λοιπόν, από το ΓΕΟΤΕ Θράκης τώρα. Εχθές είδαμε την ανακοίνωση. Τώρα σήμερα βεβαίως, επειδή χθες κυκλοφόρησε, χθες απεστάλλει το δελτίο τύπου η ανακοίνωση στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης από το ΓΕΟΤΕ Θράκης. Σήμερα το βλέπουμε και στις εφημερίδες, στα έντυπα μέσα. Στο radioevros.gr επίσης μπορείτε να δείτε για τον λαγοκέφαλο που ήρθε για να μείνει. Αυτό τώρα για να το συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε την πραγματική διάσταση του θέματος, γιατί εντάξει κινδυνολογούν, τους αρέσει να κινδυνολογούν κάποιοι. Είμαστε λίγο τρομολάγνοι όσο να είναι. Ο λαγοκέφαλος δεν ήρθε τώρα εντωμεταξύ, είναι αρκετά χρόνια στις θάλασσές μας. Απλά τώρα δεν ξέρω γιατί πήρε τόσο μεγάλη διάσταση. Αναρωτιούνται και οι ίδιοι από το ΓΕΟΤΕ Θράκης, γιατί τώρα, αφού είναι σπανιότατες οι επιθέσεις σε ανθρώπους,

Και ο αυξανόμενος πληθυσμός δεν σημαίνει ότι έχει κατακλείσει το πέλαγος, το θρακικό πέλαγος δεν έχει κατακλείσει τη μελαγοκέφαλους. Μας λέει τις αλήθειες και τα ψέματα που κυκλοφορούν για τους λαγοκέφαλους το γεωτεχνικό επιμελητήριο, το παράρτημα Θράκης, που είναι και βαθύς γνώστης όλου του θέματος και ξέρει πολύ καλά, οι επιστήμονες δηλαδή. Ζητούν λήψη μέτρων τώρα και επισημαίνουν πως ο άνθρωπος έφερε το είδος της θάλασσας με παρεμβάσεις, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών. Και μας λένε να προστατεύσουμε κάποια είδη θαλασσίων όντων, τα οποία είναι οι πραγματικοί θηρευτές του λαγοκέφαλου. Όταν ο λαγοκέφαλος είναι μικρός και δεν έχει ακόμα τις τοξίνες της δηλητηριώδης, λένε, κάποια συγκεκριμένα είδη θαλάσσια τρέφονται από αυτόν. Οπότε σιγά σιγά θα βρει το περιβάλλον και η φύση τον τρόπο να ισορροπήσει τα πράγματα. Αν ο άνθρωπος το επιτρέψει βεβαίως. Παρέμβαση Δημοσκάκη είχαμε, που ζητάει χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του δρόμου Φωνιά Κήπη. Να θυμίσουμε την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο κ. Δημοσκάκης, στηρίζοντας στην ουσία την επιστολή του κ. Βίτσα, του Δημάρχου της Αμοθράκης, ο οποίος απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για αυτό το θέμα που τώρα τραβιέται 10 χρόνια πια σχεδόν. Το 2017 είχαμε τις καταστροφές, 2027 φτάνει σε 6 μήνες, 9,5 χρόνια. Αυτό το ζήτημα δεν έχει κλείσει. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχει κόψει το νησί στα δύο. Ο κύριος Σταχιάος, που το μεταφέραμε ως ερώτηση, το υποβάλαμε ως θέμα, δεν είχε γνώση, δεν ήταν έτοιμος να απαντήσει. Δήλωσε άγνοια για το ζήτημα. Περιέργως. Γιατί? Ενώ είναι ο καθήλυνα αρμόδιος και ξέρουμε ότι υπάρχουν επαφές, έχουν φτάσει επιστολές σε αυτόν, έχουν γίνει συναντήσεις με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βίτσα, και με αυτόν για το ζήτημα. Δεν ήταν έτοιμος, το είχε ξεχάσει. Κάπως δεν το είχε στο νου του καθόλου, είπε. Τώρα έχουμε τον κύριο Δημοσκάκη να το θυμίζει. Κύριο Ταχιάου και γενικά στο Υπουργείο Υποδομών, ότι κοιτάξτε, εκεί στη Σαμοθράκη έχουμε ένα πολύ σοβαρότατο ζήτημα που έχει να κάνει με την οικονομία του νησιού αλλά και με την ασφάλεια των κατοίκων του νησιού. Ένας δρόμος κομμένος. Ένα οδικό δίκτυο κατεστραμμένο. Σε ένα σημείο το νησί μένει αποκομμένο. Οι 15 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων θα ενισχύσουν τον Εύρο. Οι 5 θα πάνε στη Σαμοθράκη. Διαβάζουμε στους τίτλους της γνώμης, παραμένουμε εκεί. Ο κύριος Ζαμπούκης τώρα, ακούστε τώρα τι καινούριο θέμα βγήκε. Καινούριο ζήτημα να ασχολούμαστε. Είπε, τώρα καλός, κακός κρίνεται αυτό, γιατί το είπε, πώς το είπε, υπό ποιες συνθήκες και τι εννοούσε. Αρχίζουμε πάλι τις διευκρινήσεις μετά. Δεν ξέρω αν θα κάνει καμία διευκρινιστική δήλωση ο κύριος Ζαμπούκης, αλλά είπε, προτιμώ να κτίζονται εκκλησίες παρά τζαμιά στην περιοχή μας. Τώρα αυτό από πολλούς κρίθηκε ως μια διχαστική δήλωση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης. Στα εγγένεια μιας εκκλησίας, το είπε μάλιστα. Εγγενιάστηκε ένα εκκλησάκι εκεί πέρα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Ένα μικρό εκκλησάκι κάπου στην Αλεξανδρούπολη. Τελέστηκαν οι αγιασμοί, τα εγγένεια και όλα τα προβλεπόμενα. Ήταν ο κύριος Άνθιμος, οι άλλοι ιερείς και ο κύριος Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Και στην ομιλία του είπε: προτιμώ να κτίζονται εκκλησίες παρά ζαμιά στην περιοχή μας. Και γιατί να γίνει αυτή η διχαστική δήλωση στα εγγένεια μιας εκκλησίας, διερωτάται τώρα ο πρόεδρος του Συλλόγου Μουσουλμάνων Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Δαγλής Γιασάρ. Γιατί προβληματίζει αυτή η νέα δήλωση του Δημάρχου, όπως και να έχει, μετά τις προμηνών αναφορές του για το ιατρικό επικισμό αλλά και η εκφαντική σιωπή του Πασοκεύρου. Γιατί ο κύριος Δαγλή Γιασάρ είναι μέλος του Πασόκ Εύρου, ζητάει παρεμβάσεις γι' αυτό και αντιδράσεις. Διότι θεωρεί διχαστική τη δήλωση του κυρίου Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης. Τώρα εδώ που τα λέμε είναι, γιατί. Ναι, να χτίζονται εκκλησίες, αλλά μην το αντιπαραθέτεις με τα τζαμιά, όταν έχεις μουσουλμάνους μόνιμους κατοίκους στο δήμο σου, Έλληνες υπηκόους, ψηφοφόρους σου. Και σε όλη τη Θράκη. Και πού χτίστηκε καινούριο τζαμί, για να πάρουμε τώρα τα πράγματα, να δούμε την αλήθεια τους. Πόσα χρόνια έχουμε να δούμε να χτίζεται κανένα τζαμί? Πάμε σε άλλα. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και άλλη φορά σίγουρα. Μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν ο Δήμος Ορεστιάδης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το καταγράψαμε το θέμα από την πρώτη στιγμή. Ήταν εκεί και ο Γιάννης Βαλικούδης. Έχουμε και το βίντεο με τις δηλώσεις, με όσα υπόθηκαν και το ρεπορτάζ στο radioevros.gr και την ανακοίνωση που εξέδωσε μετά ο Δήμος Ορεστιάδας για το θέμα και με φωτογραφικό υλικό και με τα πάντα του. Το βλέπουμε και σήμερα στα τοπικά μέσα για το Μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν ο Δήμος Ορεστιάδης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αν θυμίσω, χτες είχαμε τον κύριο Μάρη, τον Πρίτανη του Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στην εκπομπή. Κάναμε μια ζωντανή κουβέντα, μια συνέντευξη εφόλης της ύλης τελικά προέκυψε να είναι. Με πολύ ουσιαστικό περιεχόμενο, θεωρώ. Οπότε, αν δεν μας ακούσατε χθες, μπείτε στο radioevros.gr να δείτε αναλυτικά το άρθρο, να ακούσετε και τη συνέντευξή μας. Είναι από αυτές οι οποίες έχουν, μεταφέρουν μηνύματα και ειδήσεις. Βεβαίως,
αναφερθήκαμε και στο μνημόνιο συνεργασίας. Τι σημαίνει αυτό, γιατί υπεγράφει, γιατί τώρα, μετά από 20 χρόνια. Από τον Δήμο Ρεστιάδας και το Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι ένα σημαντικό βήμα, λένε, για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Είναι τετραετής η συνεργασία για έρευνα, καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη και αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Και κάθε 4 χρόνια θα ανανεώνεται βεβαίως αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, σύμφωνα με τις δύο πλευρές. Δήμο Ρεστιάδας, Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχουμε και άλλα θέματα επί του ζητήματος του συγκεκριμένου που έχουν προκύψει ως ειδήσεις. Θα τα δούμε στη συνέχεια για πιο συγκεκριμένες συνεργασίες των δύο φορέων. Σε τι αφορούν αυτές, θα το δούμε σε λίγο. Τώρα ξεκινούν οι εγγραφές και στη ΣΑΕΚ, στη Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, πρώην η ΕΚ είναι αυτό. Αιτήσεις για την ειδικότητα βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας για την εκπαιδευτική περίοδο 2026-2027. Έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από την ΣΑΕΚ της Αλεξανδρούπολης. Και στη Βουλή τα σενάρια για πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Θράκη. Διευκρινίσεις τώρα ζητάει ο βουλευτής Χουσέιν Ζεϊμπέκ για αυτό. Αυτά όλα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη σήμερα. Και πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη για να ολοκληρώσουμε με τον έντυπο τοπικό τύπο. Α, δεν θα ολοκληρώσουμε. Κάποιος καλός φίλος ακροατής μας στέλνει και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μεθόριος σε φωτογραφία, αφού δεν υπάρχει ηλεκτρονική του έκδοση. Θα θυμίσω ότι η Μεθόριος πλέον ανήκει στον εκδοτικό όμιλο του κ. Λασκαράκη στην Αλεξανδρούπολη, που εκδίδει και την εφημερίδα Η Γνώμη. Εκδίδεται κάθε Παρασκευή πια από την Αλεξανδρούπολη. Ηλεκτρονική διεύθυνση δεν ξέρω αν έχει ως εφημερίδα. Έχει παραμείνει βεβαίως ως site από τα παλιά, με την Ορεστιάδα. Δεν υπάρχει το πρωτοσέλιδο κάπου. Τώρα μας το στέλνουν σε φωτογραφία, μας το στέλνει φίλος ακροατής και τον ευχαριστώ. Για να το δούμε λοιπόν και αυτό, για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στον έντυπο τοπικό τύπο που κυκλοφορεί και στα πρωτοσέλιδα που σήμερα κυκλοφορούν από τις εφημερίδες μας. Πάμε στην Ελεύθερη Θράκη πρώτα. Η ημερήσια εφημερίδα αυτή μας έρχεται. 81 χρόνια ζωής κλείνει φέτος. Το λέει πάντα δίπλα στο λογότυπο η Ελεύθερη Θράκη για να θυμίσει και την ιστορικότητά της. Εκρηκτική άνοδος στον Airbnb στην Αλεξανδρούπολη είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πάνω από 1.100 καταλήμματα στην πόλη που καταγράφει υψηλές πληρότητες. Ο Εύρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών στην πόλη σε ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα με 44,1%. Τώρα εδώ δεν μπορώ να μην το σχολιάσουμε αυτό. Δηλαδή, όταν λέμε ο Εύρος, εννοούμε την Αλεξανδρούπολη. Έτσι παρασύρονται τα στατιστικά, τα στοιχεία όλα, όλου του Εύρου από άκρη σ' άκρη. Όταν στην Αλεξανδρούπολη συμβαίνουν πράγματα, όταν εκεί συμβαίνουν υπάρχουν ταχύτατες εξελίξεις και έχουμε αυξήσεις και ανόδους κλπ. Στον υπόλοιπο Εύρο οι ταχύτητες είναι τελείως διαφορετικές, το ξέρουμε πολύ καλά. Όταν όμως λέμε ο Εύρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών στην πώληση ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα 44,1%, τι καταλαβαίνει ένας που δεν ζει στον Εύρο? Μια ανάπτυξη στον Εύρο άνευ προηγουμένου. Μια κοσμογονία που μας έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι θα συμβεί στον Εύρο. Που δεν συμβαίνει. Ούτε κανένα οστικό κύμα ανάπτυξης ήρθε από την Αλεξανδρούπολη, όπως όλοι υπόσχονταν ότι θα γίνει για την υπόλοιπη περιφέρεια γύρω από την Αλεξανδρούπολη. Πέριξ αυτής δηλαδή στον Εύρο αλλά και στη Ροδόπη. Αντίθετα, η Αλεξανδρούπολη απορροφά τα πάντα και η υπόλοιπη περιοχή αποδυναμώνεται, σβήνει. Γι' αυτό όταν λέγαμε και λέμε και ακόμα υπάρχει διεκδίκηση για την διαφορετική αντιμετώπιση του κράτους διοικητικά απέναντι στην περιοχή του Εύρου με την δημιουργία μιας νέας περιφερειακής ενότητας στον Βόρειο Εύρο για να έχει τα ίδια δικαιώματα απέναντι στο κράτος, όπως έχει η περιοχή της Αλεξανδρούπολης και όλη η περιφερειακή ενότητα του Εύρου δεν απολαμβάνει τις ίδιες αντιμετώπισης, ακόμα μένει διεκδικούμενο αυτό. Δεν καταλάβαινε πολλοί κόσμος για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διεκδίκηση. Δυστυχώς. Να. Γιατί όταν κάποιος στοχευμένα πρέπει να επενδύσει στον Εύρο, θα πάει στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί Εύρος είναι στην Αλεξανδρούπολη πια. Τέλος. Για αυτά τα στοιχεία, για αυτές τις αυξητικές τάσεις που ακούγονται, όχι μόνο τάσεις, κινήσεις, πραγματικές αυξήσεις. 44,1% η μεγαλύτερη αύξηση τιμών στην πώληση ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Καταγράφεται στον Εύρο, λένε τα στατιστικά στοιχεία. Ωραία, πάμε παρακάτω. Θράκη, το δημογραφικό αδειάζει τα σχολεία. Με δραματική μείωση μαθητών στη Ροδόπη. Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ροδόπης, Μιχάλης Βασιλιάδης, μιλάει στο ThrakiNet και ζητάει άμεσα μέτρα στήριξης της οικογένειας και της εκπαίδευσης. Από την Ελεύθερη Θράκη και αυτό το θέμα. Τα αγριογούρουνα που πολιορκούν τη μάκρη Αλεξανδρούπολης αυξάνονται οι εμφανίσεις κοντά σε σπίτια και καλλιέργειες αναστάτωσης στους κατοίκους περιοχής από τα αγριογούρουνα. Αχα. Η Μαρίνα Κονδύλη δεν με έπεισε, λέει στο editorial της η εκδότρια της εφημερίδας. Υποθέτω που αναφέρεται, αλλά μην το ρισκάρω, σε κάποιον υφυπουργό που μας απασχολεί τελευταία πολύ. Υποθέτω. Δεν την έπεισε τη Μαρίνα την Κονδύλη.
σκύλος ανιχνευτής στην υπηρεσία της βιοποικιλότητας Θράκης. Άλλα θέματα από την Ελεύθερη Θράκη. Τα ψηφίσματα του Κογκρέσου και της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την αναγνώριση της γενοκτονίας του Θεόφιλου Μαλκίδη, είναι ένα άρθρο αυτό. Μέσα στα σκοτάδια Αλεξανδρούπολη, τόσο το κέντρο όσο και η παραλιακή δρόμη της πόλης, μήπως δεν είναι σωστά ρυθμισμένος ο φωτισμός. Γενικό το κακό αυτό. Και καφέ και εστίαση Αλεξανδρούπολης, χαμόγελα και αισιοδοξία από την έλευση Αμερικανών. Πολύτιμη ένεση ρευστότητα στην τοπική αγορά και θετικό αποτύπωμα στον νυχτερινό παλμό της πόλης. Καταγράφει το ρεπορτάζ της Ελεύθερης Θράκης. Λοιπόν, έχουμε και την εφημερίδα Μεθόριος. Τώρα να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Το Μνημόνιο Συνεργασίας. Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Ορεστιάδας και Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Το πρώτο θέμα, πρώτη σελίδα, κεντρικό θέμα. Όπως και το έτοιμοι για νέες κινητοποιήσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι στον Βόρειο Εύρου. Διαβάζουμε από την ανακοίνωση που εξέδωσαν την προηγούμενη εβδομάδα οι Αγροτικοί Συλλόγοι του Βορείου Εύρου. Οι 530 δρομείς από 10 χώρες που έφτασαν στο σουφλί για το δεύτερο Silk City Run. Το γράφουν δύο φορές στο City, από τυπογραφικό λάθος προφανώς. Δεύτερο Silk City Run είναι στο σουφλί αυτό που έγινε. Το δελτίο τύπου του Δήμου Σουφλίου είναι δηλαδή το συγκεκριμένο. Επίσης, την ίδρυση τμήματος επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων στο σουφλί ενέκρινε το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, από τα θέματα της εφημερίδας Μεθόριος. Το δίκτυο αγροτικών μουσείων που δημιουργείται στον Εύρο. Και φωτογραφία βλέπουμε τους δύο δημάρχους του Βορείου Εύρου, Δημοτήχου και Ορεστιάδας. Ανάμεσα τους η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της υπογραφής του μνημονίου. Και θύελλα αντιδράσεων από τις δηλώσεις Ταχιάου για τα διόδια στη Θράκη. Η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, καθώς συνορεύει με χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεμήνης ο υφυπουργός υποδομών και λίγες ώρες αργότερα το μάζεψε. Προετοίμασε και τους ιδιώτες οδηγούς ότι το καθεστώς ελεύθερης διέλευσης που απολαμβάνουν τώρα έχει περιορισμένη διάρκεια για 2+1 έτη. Είναι εβδομαδιαία, οπότε καταλαβαίνετε τα θέματα είναι αυτά που μας απασχόλησαν όλη την εβδομάδα που πέρασε. Οπότε σίγουρα τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε πολύ σχολιάσει, τα έχουμε πολύ αναλύσει, τα έχουμε αναδείξει δεόντως ή και πέραν του δεόντως μερικές φορές. Πάμε σε άλλα. Πάμε σε ένα τραγούδι που θα μας οδηγήσει στα υπόλοιπα και έχουμε μια εξέλιξη από το αστυνομικό δελτίο. Μας έρχεται σοβαρότατη για μια επιχείρηση να εισαχθούν μέσω Εύρου από δύο Τούρκους 50 όπλα φαντάσματα. Τι σημαίνει αυτό, πώς έφτασε η αστυνομία στην σύλληψή τους, θα το δούμε.

50 όπλα φαντάσματα κρυμμένα σε φορτηγό επιχείρησαν να εισάγουν μέσω Εύρου δύο Τούρκοι. Διαβάζουμε και από το radioevros.gr την είδηση. Μας έρχεται από πολλές πλευρές. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που επιχείρησαν να εισάγουν στην Ελλάδα 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η σύλληψη των δύο αυτών υπηκόων Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από τη σταχυολόγηση και την ανάλυση των οποίων διαπιστώθηκε ότι επίκειται μεταφορά μεγάλης ποσότητας οπλισμού μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών. Αυτά ήταν τα πρώτα στοιχεία, οι πρώτες πληροφορίες που είχαν οι αστυνομικοί. Για την αποτροπή της εν λόγω παράνομης δραστηριότητας μετά σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε επιτυχημένα, κρίνοντας από το αποτέλεσμα δηλαδή τώρα, αυτή η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης, Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων και του Γραφείου Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στην περιοχή της Θράκης. Προχτές, την Τετάρτη το βράδυ, στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026, εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω του συνοριακού σταθμού της περιοχής του Εύρου. Από το τελωνείο των Κήπων δηλαδή, ε? Ή όχι, από τις Καστανιές. Α, όχι, αφού μιλάμε για δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών, από τους Κήπους ξεκάθαρα. Από τις Καστανιές δεν περνούν φορτηγά διεθνών μεταφορών. Επομένως, πέρασαν από τους Κήπους στην Ελλάδα. Από την επιτήρησή τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Κατά την ακινητοποίηση τώρα και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού. Α, μπροστά του τα είχε, στα πόδια του, πάνω του. Εντοπίστηκε λοιπόν ταξιδιωτικός σάκος και μια βαλίτσα, εντός των οποίων βρέθηκαν αεροστεγώς συσκευασμένα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία. Γιατί το ένα δεν θα είχε γεμιστήρα από τα πιστόλια. Μπα. 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν και επίσης κατασχέθηκε και το φορτηγό όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των όπλων. Μάλιστα, τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν συριακούς αριθμούς, γι' αυτό και ονομάζονται, χαρακτηρίζονται όπλα φαντάσματα, φίλες και φίλοι, γιατί δεν είχαν συριακούς αριθμούς, ανάλογα με αντίστοιχες υποθέσεις που χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος το 2025 και το 2026. Είναι η τρίτη περίπτωση στα δύο αυτά χρόνια σύλληψης για αυτόν τον λόγο. Με μεταφορά όπλων, φαντασμάτων στην Θράκη ή στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού τα προόριζαν αυτοί που τα πέρασαν από το τελωνείο των Κήπων. Τώρα, πώς τα πέρασαν από το τελωνείο και φτάσανε μέχρι να συλληφθούν αργότερα από τους αστυνομικούς, εκτός αν. Όχι, η σύλληψη δεν έγινε στο τελωνείο, δεν μας λένε αυτό. Στη Θράκη λένε. Άρα πέρασαν, μπήκαν στο ελληνικό έδαφος. Δεν τους παρακολουθούσαν όμως, είχαν τις πληροφορίες τους, ήταν καλά συντονισμένη η επιχείρηση όπως αποδεικνύεται και το βράδυ της Τετάρτης προχωρήσαμε στη σύλληψη. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθούν βεβαίως στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Μπορείτε να δείτε στο radioevros.gr και φωτογραφικό υλικό και βίντεο από την σύλληψη. Το βίντεο είναι επίσημο, είναι αυτό το οποίο η ίδια η αστυνομία κοινοποιεί στα μέσα. Τη στιγμή που βρίσκουν τη σακούλα, βλέπω μια μαύρη πλαστική σακούλα σκουπιδιών, την ανοίγει ο αστυνομικός και βρίσκει μέσα ένα-ένα συσκευασμένα τα πιστόλια, αεροστεγώς συσκευασμένα το καθένα ξεχωριστά. Το βλέπω στο βίντεο μπροστά μου, μπορείτε να το δείτε και στο radioevros.gr μπαίνοντας στο συγκεκριμένο θέμα και φωτογραφικό υλικό μετά με όλα τα πιστόλια, δημοσιευμένα επισήμως από την ΔΑΟΕ, την αντίστοιχη αστυνομική υπηρεσία.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.

Προχωράμε, φίλες και φίλοι. Περάσαμε το ίμιση της εκπομπής. 39 λεπτά μετά τις 11 αυτή τη στιγμή η ώρα. Έχουμε άλλο τόσο όμως. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε εδώ στο ευρωσκόπιό μας και έχουμε και πολλά θέματα μπροστά μας. Να ξεκινήσουμε από τα. Από πρόσφατα. Συνέβαιναν τώρα κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος. Εννοώ το τώρα. Με τηλεφωνήματα, με καταγγελίες και μαρτυρίες από εσάς. Και χαιρόμαστε πολύ όταν παρεμβαίνετε. Τις χρειαζόμαστε αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν μπορούμε να είμαστε και παντού και να τα ξέρουμε όλα. Και εσείς γίνεστε και τα μάτια μας πολλές φορές και τα αυτιά μας. Επειδή τώρα στην Κωνσταντινούπολη, εδώ και μέρες, στη Νέα Ορεστιάδα, υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που δεν έχουν ανακοινωθεί από πουθενά. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί καμία ανακοίνωση, σχετική προειδοποίηση, κάτι της από κάποια εργολαβική εταιρεία, από τον Δήμο Ορεστιάδας, από την αστυνομία ή κάτι. Κάθε πρωί στην Κωνσταντινούπολη, στο ύψος της Εκκλησίας των Ταξιαρχών, στη Σαγίνη, από εκεί περίπου, μέχρι και το πολιτιστικό πολύκεντρο περίπου, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της Κωνσταντινούπολης, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, κεντρικότατος δρόμος για όσους δεν γνωρίζουν από την περιοχή, γίνονται εργασίες, γίνονται έργα και κλείνει ο δρόμος και πρέπει να οδηγούνται τα αυτοκίνητα από παράπλευρα στενά. Αυτό για κάποιον που δεν ξέρει και βρίσκεται ξαφνικά μπροστά στο σημείο είναι ευνηδιαστικό. Το αλλάζει και λίγο το προγραμματισμό, τη διαδρομή του, το χρόνο του, οπότε καλό είναι να το ξέρετε όσοι κινείστε στην είσοδο, την νότια είσοδο της πόλης, τη Νέα Ορεστιάδας προς το κέντρο ή αντίστροφα από το κέντρο προς την έξοδο, την νότια. Εκεί σε εκείνο το σημείο κάθε πρωί, εδώ και μέρες τώρα, 4-5 μέρες, μια εβδομάδα, μπορεί να λέω και πολύ, 3-4 μέρες είναι σίγουρα, γίνονται έργα και κλείνει ο δρόμος. Μια απαραίτητη σήμανση βεβαίως, από άκρη σ' άκρη, είναι κατά μήκος του δρόμου, κατά πλάτος του δρόμου δηλαδή, έχουν μπει φράγματα. Και υπάρχει άνθρωπος με τη σημαία που καθοδηγεί τα αυτοκίνητα. Αλλά δεν υπάρχει καμία ενημέρωση άλλου είδους όπως τα. Όπως συμβαίνει, ας πούμε, σε άλλες περιπτώσεις, όπως τώρα βλέπω από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, μας έρχεται ανακοίνωση σήμερα για έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας έργων φυσικού αερίου. Και καθημερινά λαμβάνουμε από το Δήμο Αλεξανδρούπολης τέτοιες αντίστοιχες ανακοινώσεις. Σήμερα από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τις 5.30 το απόγευμα πραγματοποιούνται έργα επί του τμήματος της οδού Αδριανουπόλεως από τη συμβολή της με την οδό Καβύρη έως τη συμβολή της με την οδό Κομνηνών, όπως και επί τμήματος της οδού Ίωνος Δραγούμη από τη συμβολή της με την οδό Αδριανουπόλεως έως τη συμβολή της με την οδό Πατριάρχου Κυρίλου. Στην Αλεξανδρούπολη, έργα φυσικού αερίου. Εξαιτίας αυτών και εκ μέρους της εργολήπτριας εταιρείας ανακοινώνεται ότι εφαρμόζονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και παράκαμψη οχημάτων διαμέσου όμορων οδών. Σήμερα μέχρι τις 5.30 το απόγευμα, αυτά στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα για την Ορεστιάδα και για τα έργα που γίνονται δεν έχουμε κανένα χρονοδιάγραμμα. Πόσες μέρες θα διαρκέσουν αυτά που σας έλεγα πριν από λίγο. Πάντως σίγουρα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι κλείνει ο δρόμος εκεί. Πάμε σε άλλα που επίσης μας έρχονται από εσάς ως καταγγελίες και δεν είναι η πρώτη φορά τώρα. Απλά το άφηνα να δω τι θα γίνει. Το είχα κάνει μια πρώτη αναφορά κάποια στιγμή όταν λάβαμε το σχετικό email. Τώρα είχαμε και τηλεφώνημα όμως πριν από λίγο για το βοηθητικό στάδιο δίπλα στο δημοτικό στάδιο Ορεστιάδας, ο λόγος, φίλες και φίλοι. Για όσους παρακολουθείτε τακτικά, ίσως να το θυμάστε ότι κάναμε μια σχετική αναφορά πριν από λίγες μέρες. Πέρασαν πολλές μέρες όμως από όταν ένας πολίτης 16 Ιουνίου. Έστειλε ένα mail στο Δήμο Ορεστιάδας, στο γραφείο Δημάρχου, στο γραφείο τύπου του Δημάρχου, στους γραμματείς και τους συνδικούς συνεργάτες του Δημάρχου. Παραλαμβάνονται αυτά τα email στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση και με φωτογραφικό υλικό τους ενημέρωνε για την κατάσταση που επικρατεί εκεί στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου Ορεστιάδας. Θέλω να σας διαβάσω ακριβώς το μήνυμα, το email. Μετά από μέρες το έστειλε και σε εμάς βεβαίως, γιατί έβλεπε ότι όχι μόνο δεν του απαντούσαν, όχι μόνο δεν κάναν τίποτα μάλλον εκεί, αλλά δεν του απαντούσαν έστω και ένα ευγενικό ότι παραλάβαμε την μαρτυρία σας, την καταγγελία σας, το σχόλιο σας, το μήνυμά σας, την προειδοποίησή σας, σας ευχαριστούμε, κάτι τέτοιο. Έτσι, από ευγένεια σε έναν πολίτη που μπαίνει στην διαδικασία να ενημερώσει το Δήμο για κάποιο θέμα και μάλιστα με ευγενικό τρόπο, με προτροπές όμορφες, χωρίς καταγγελτικό χαρακτήρα. Να σας το διαβάσω, να ακούσετε. Βεβαίως έχουμε και το φωτογραφικό υλικό, κάναμε και το επιτόπιο ρεπορτάζ και έχουμε και εξέλιξη σήμερα, γι' αυτό σας το λέω ξανά. Γιατί σήμερα πριν από λίγο είχαμε ένα τηλεφώνημα σχετικό. Λοιπόν, σας αποστέλω, έλεγε ο φίλος, ο ακροατής, το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα. Στο Δήμο απευθυνόταν έτσι, όχι σε εμάς. Απλά το μετέφερε μετά και σε εμάς μετά από 10 μέρες περίπου που δεν έβλεπε φως. Σας αποστέλω το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου να σας ενημερώσω για μια απαράδεκτη κατάσταση που λαμβάνει η χώρα σε μια αθλητική εγκατάσταση του Δήμου Ορεστιάδας. Συγκεκριμένα, ο χώρος του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου Ορεστιάδας, που βρίσκεται παραπλεύρος του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας, έχει περιέλθει σε έντονη παρακμή. Και μάλιστα, στο χώρο υπάρχουν διασκορπισμένοι μεγάλοι όγκοι σκουπιδιών, παραδείγματος χάρη πλαστικά μπουκάλια. Κάτι πιο ανησυχητικό που διαπιστώθηκε
αυτές τις μέρες είναι ότι στο χώρο υπάρχουν και αρκετά σπασμένα γυαλιά, πιθανόν από θράψη μπουκαλιών, με μεγάλο κίνδυνο τραυματισμού και κάποιου αθλούμενου. Επιπρόσθετα, οι βοηθητικές εστίες έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά, όπως και η περίφραξη του χώρου. Παρακαλώ για την ενημέρωσή σας και τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, καθώς εάν συνεχιστεί όλη αυτή η κακοποίηση του χώρου, οι βλάβες που θα προκληθούν θα είναι ανυπολόγιστες και μη αναστρέψιμες, επιβαρύνοντας το Δήμο για κάτι που υπάρχει η δυνατότητα να αποφευχθεί, όπως επίσης θα στερήσει από τους πολίτες την ευχαρίστηση του αθλητισμού, είτε ανήκοντας σε κάποιο σωματείο, είτε αθλούμενοι κατά μόνας. Ιστερόγραφο, προς απόδειξη όλων των παραπάνω σας επισυνάπτω φωτογραφίες με εκτίμηση, όνομα τεπώνυμο, επώνυμο από κάτω και όνομα του αποστολέα του μηνύματος προς τον Δήμο Ορεστιάδος, επαναλαμβάνω, 16 Ιουνίου. Και έκτοτε, ούτε φωνή ούτε ακρόαση, ούτε μια απλή ευγενική απάντηση, παραλάβαμε το μήνυμά σας, ευχαριστούμε. Πήγαμε μετά από μερικές μέρες, αφού πήραμε και εμείς το συγκεκριμένο email και το λάβαμε, πήγαμε στο χώρο, είδαμε ότι όντως επικρατεί αυτή η κατάσταση, δεν άλλαξε τίποτα από όταν έλαβαν το email στο Δήμο Ορεστιάδας, δεν πήγε κανείς, δεν με ρίμνησε, δεν παρενέβη κανένας. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει και αντιδήμαρχος αθλητισμού, αλλά υπάρχουν και άλλοι αρμόδιοι γι' αυτό. Κανείς δεν ασχολήθηκε. Σήμερα, πριν από λίγο τώρα, μας τηλεφωνούν και μας λένε ότι κάθε μέρα εκεί, στο χώρο, το βράδυ, μπαίνουν διάφοροι με τα μηχανάκια τους, μπαίνουν και καταστρέφουν ή εκ του αποτελέσματος κρίνοντας δεν νοιάζονται, αδιαφορούν και φεύγουν αφήνοντας πίσω τους χάος σε κάποιες περιπτώσεις. Η πόρτα είναι σπασμένη, όποιος θέλει μπαίνει βγαίνει, κανείς δεν ασχολείται με την περίφραξη που επίσης είναι κατεστραμμένη. Είναι ένας χώρος εκτεθειμένος βορρά στον καθένα. Και δεν είναι αυτό. Όταν προσωπικά πήγα να επισκεφτώ το χώρο και να δω τι συμβαίνει, έβλεπα παιδάκια πάρα πολλά, τα οποία ήταν μέσα εκεί, μικρά παιδάκια και αθλούνταν, κάνανε δραστηριότητες, είτε οργανωμένα είτε κατά μόνας, όπως λέει και ο αποστολέας στο email. Πολλά παιδάκια που λειτουργούσαν στο χώρο. Είναι βοηθητικό γήπεδο. Με πολύ ωραίο τάπητα, ωραίο τώρα, αρχίζει να καταστρέφεται βεβαίως αυτός. Με σπασμένα τα τέρματα πεταμένα από εδώ και από εκεί, τα δίχτυα ξυλωμένα, τα δοκάρια σπασμένα, σκουπίδια, χόρτα και τα λοιπά. Εγκατάλειψη δηλαδή και διαφορία παντού. Το ξαναλέμε, το υπενθυμίζουμε σε κάποιους που πιθανόν το ξέχασαν αρμόδιοι εκεί στο Δήμο Ορεστιάδος ότι πρέπει να ασχοληθούν και με αυτό το κομμάτι, με αυτό το χώρο, με αυτό το σημείο, με αυτή την αθλητική υποδομή του Δήμου μας, στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, δίπλα στο δημοτικό στάδιο, το βοηθητικό γήπεδο. Και βεβαίως θα δούμε πώς θα πάει και στο Σαββατοκύριακο, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και θα πράξουμε κι εμείς αναλόγως στη συνέχεια. Προχωράμε μουσικά με τη Ματούλα Ζαμάνη να μας τραγουδά πριν και μετά. Ερχόμαστε.

μελαγχώρησε λίγο η Ματούλα Ζαμάνη. Πάμε όμως να αλλάξουμε ενέργεια. Και κέφι. Και πάμε να δούμε μια είδηση που μας έρχεται, προέκυψε μάλλον από όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Ορεστιάδας με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Νέας Ορεστιάδας, με τον κύριο Μάρη και τον κύριο Παπαδόπουλο να υπογράφουν την συνεργασία αυτή, το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο το σχολιάσαμε, το αναλύσαμε, το περιγράψαμε, ακούσαμε και τις εξηγήσεις και από τον κύριο Μάρη χτες. Πάμε να δούμε τα παραλυπόμενα και τα όσα δεν έγιναν γνωστά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, αλλά συζητήθηκαν μετά στο περιθώριο και καταγράφηκαν από τους δημοσιογράφους που ήταν εκεί. Και ο Γιάννης Βαλικούδης ήταν εκεί βεβαίως. Σήμερα η Χρυσούλα Σαμουρίδου το κάνει θέμα και ορθώς το κάνει θέμα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Και να δούμε τώρα τι ακριβώς είναι αυτές οι τέσσερις παρεμβάσεις του Δήμου με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας και την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο. Είναι οι τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν σύμφωνα με τις δύο πλευρές την εικόνα και την πρόσβαση στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις της Ορεστιάδας. Έχουν δρομολογηθεί από τη Δημοτική Αρχή, όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος, στο περιθώριο της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Διαβάζοντας το ρεπορτάζ από την Χρυσούλα Σαμουρίδου, σύμφωνα με την ΕΡΤ Ορεστιάδας, λέει, μετά από περίπου 20 χρόνια που το Πανεπιστήμιο επανειλημμένα το έχει θέσει, θα κατεδαφιστεί το παλιό αμαξοστάσιο του Δήμου, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την πύλη των εγκαταστάσεων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, για να γίνει χώρος πρασίνου. Ο Δήμος αναμένει το επόμενο διάστημα την άδεια έγκρισης κατεδάφισης από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για να προχωρήσει στην αποξήλωση των όσων τμήματων του εγκαταλειμμένου αμαξοστασίου έχουν απομείνει. Δηλαδή τώρα λέμε ότι έχουμε κολλήσει πάλι γραφειοκρατικά στην άδεια έγκρισης κατεδάφισης από την περιφέρεια, αυτό καταλαβαίνουμε φίλες και φίλοι. Έβλεπα πριν και μια ανάρτηση του Προέδρου του Τμήματος, κ. Τσαντόπουλου, που αναρωτιόταν γιατί τόσα χρόνια αυτή η άδεια πια έγκρισης κατεδάφισης παραμένει εκκρεμότητα. Με το δίκιο τον αναρωτιόταν ο άνθρωπος. Τώρα με αυτό το μνημόνιο συνεργασίας λοιπόν μπορεί να επισπευτούν οι διαδικασίες. Για να δούμε. Αυτή είναι η πρώτη παρέμβαση λοιπόν που θα γίνει σύμφωνα με το ρεπορτάζ και με όσα κατέγραψε και ο Γιάννης Παπαλικούδης επί τόπου στο περιθώριο αυτής της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας. Η δεύτερη παρέμβαση τώρα αφορά την κατασκευή πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της οδού Ευρυπίδου, από το Πανεπιστήμιο μέχρι το Κέντρο Υγείας. Κατά μήκος της συγκεκριμένης οδού, εκτός από τις κεντρικές πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, βρίσκονται και αυτές που έχει δημιουργήσει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το πρώην ΕΛΓΟ Δήμητρα. Δίπλα, κάτσε τώρα, αυτό δεν αφορά το ΣΒΑ. Το θυμάμαι πολύ καλά ότι είναι μέσα στο ΣΒΑ, στο πρόγραμμα. Για να το δω. Λοιπόν, δίπλα στο Κέντρο Υγείας, λέει, όπου άλλωστε θα κατασκευαστεί και το μεγάλο κεντρικό κτηριακό συγκρότημα της κτηνιατρικής. Εκεί η δεύτερη παρέμβαση αφορά στην κατασκευή πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της οδού Ευρυπίδου, από το Πανεπιστήμιο μέχρι το Κέντρο Υγείας. Στον ίδιο δρόμο βρίσκονται και οι φοιτητικές εστίες, να θυμηθούμε, και το φοιτητικό εστιατόριο επίσης στο ίδιο κτίριο. Να, ορίστε, το αναφέρει και το ρεπορτάζ. Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνεται στο πρώτο πακέτο της αστικής ανάπλασης του ΣΒΑ, το οποίο έχει δημοπρατηθεί και έχει ήδη ανακηρυχθεί και ο προσωρινός ανάδοχος. Άρα δεν έχει σχέση με το μνημόνιο αυτό, φίλες και φίλοι. Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς είναι προγραμματισμένο να γίνει μέσω του προγράμματος ΣΒΑ, των 15 εκατομμυρίων που πρέπει να τα αξιοποιήσουμε μέχρι και το τελευταίο τους λεπτό. Ελπίζω να τα καταφέρει ο Δήμος Ορεστιάδας και να το κάνει αυτό. Να μην χάσουμε τίποτα από αυτήν την έγκριση, την κατεξαίρεση εγκεκριμένη αυτή χρηματοδότηση για το Δήμο Ορεστιάδας, αφού αφορά μόνο σε πρωτεύουσες νομών και ο Δήμος Ορεστιάδας το κατάφερε και το κατέκτησε όλο αυτό. Είναι κατάκτηση για το Δήμο. Πριν από 3-4 χρόνια είχε έρθει η ανακοίνωση. 3-3,5. Και τώρα κάποια στιγμή πρέπει να το βλέπουμε να γίνεται πράξη, να εφαρμόζεται όλο αυτό το ΣΒΑ. Ένα μέρος του προγράμματος λοιπόν των εργασιών αφορά και στον δρόμο που ενώνει το Κέντρο Υγείας με το Πανεπιστήμιο. Για νέα πεζοδρόμια, καλά είναι άθλια η κατάσταση, αλλά και φαντάζομαι και νέο δρόμο, γιατί ο δρόμος και είναι άθλιος. Δεν μπορείς να πας στο Κέντρο Υγείας, να έχεις πρόβλημα, να είσαι τραυματισμένος, να υποφέρεις, να πονάς. Θα γίνεις χειρότερα στην Ευρυπίδου, στον δρόμο αυτόν. Και είναι γεμάτος τρύπες, λακκούβες, σκάματα, μπαλώματα. Αφήστε το. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε το ΣΒΑ για να επιδιορθωθούν όλα αυτά, να αλλάξει η εικόνα σε εκείνο το δρόμο στην Ευρυπίδου. Δεύτερη παρέμβαση είναι αυτή λοιπόν, σύμφωνα και με όσα έλεγε ο κύριος Μάρης και ο κύριος Δήμαρχος στο περιθώριο της υπογραφής σύμβασης. Μία είναι η κατεδάφιση του αμαξοστασίου του παλιού του Δήμου που είναι απέναντι από το Πανεπιστήμιο, στις εγκαταστάσεις του. Μία είναι η αποκατάσταση του δρόμου και των πεζοδρομίων που ενώνουν Πανεπιστήμιο με φοιτητικές εστίες και Κέντρο Υγείας. Τώρα η τρίτη παρέμβαση αφορά, λέει, έργα βελτίωσης σε δρόμους περιμετρικά των κεντρικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου. Είναι μια παρέμβαση ενταγμένη στη δεύτερη φάση του ΣΒΑΚ αυτή.
Να, ορίστε, και αυτό μάλλον είναι προβλεπόμενο, δεν έχει σχέση με την υπογραφή σύμβασης, η οποία μάλιστα αυτή η παρέμβαση είναι στο στάδιο της έγκρισης και πιθανόν μέχρι το τέλος του έτους να προκηρυχθεί και ο διαγωνισμός της. Και υπάρχει και μια τελευταία τέταρτη παρέμβαση που θα αφορά έργα ασφαλτόστρωσης της οδού Ευρυπίδου με χρήματα που θα προέλθουν από το πρώτο, από το 1 εκατομμύριο ευρώ που πήρε ο Δήμος. Α, μάλιστα, αυτό από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, είναι τα γνωστά αντισταθμιστικά ωφέλη για το ΚΙΤ. Από αυτό το 1 εκατομμύριο λοιπόν, ένα μέρος του ποσού θα διατεθεί για την ασφαλτόστρωση της οδού Ευρυπίδου. Άρα, για να το διευκρινίσω και εγώ να το καταλάβω μάλλον καλύτερα και να το διευκρινίσουμε και σε εσάς, στην Ευρυπίδου τα πεζοδρόμια θα γίνουν μόνο από το ΣΒΑ, ο δρόμος, η ασφαλτόστρωση θα γίνει από τα αντισταθμιστικά του ΚΙΤ, από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το 1 εκατομμύριο. Μάλιστα. Αυτά είναι τα νεότερα που προκύπτουν. Οι τέσσερις παρεμβάσεις του Δήμου δηλαδή, με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας της και της πρόσβασης του Πανεπιστημίου, έτσι πως, όπως προέκυψαν στο περιθώριο της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας προχθές το μεσημέρι στο Γραφείο Δημάρχου με τον κύριο Μάρη. Με τα blues της Άγριας Νιώτης του Μίλτου Πασχαλίδη θα οδηγηθούμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα φτάσει μεσημέρι και θα επιστρέψουμε μετά μεσημβρίαν πια, συνεχίζοντας για μία ολόκληρη ώρα εδώ στο Ευρωσκόπιο μας. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Για κάθε μαθητή η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα.

0: πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153, τηλέφωνο 25520 25331, Διδημότυχο Ορφέως 21, τηλέφωνο 25530202.
0: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

Λοιπόν, τώρα προσπαθούμε κατά τη διάρκεια των τραγουδιών εμείς να πάρουμε και υπεύθυνες απαντήσεις για όλα αυτά που μας θέτετε εσείς σε ζητήματα, να καλέσουμε τους αρμόδιους να μας δώσουν απαντήσεις. Όσον αφορά στα έργα, φίλες και φίλοι, που λέγαμε ότι γίνονται εκεί στην Κωνσταντινούπολεως από τον Ιερό Ναό των Παπαμεγίστων Ταξιαρχών της Αγίνης μέχρι και το Πολιτιστικό Πολύκεντρο. Είναι έργα που έχει αναθέσει η ΔΕΙΑ ως εργολάβο για το δίκτυο αποχέτευσης. Τώρα για ποιο λόγο δεν δόθηκαν κάποιες ανακοινώσεις, δεν έγινε γνωστό ότι θα λαμβάνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθημερινά και θα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί. Αυτό είναι ανεξήγητο, αδιευκρίνιστο και δικαιολόγητο από την άλλη. Όσον αφορά στο βοηθητικό γηπεδάκι δίπλα στο Δημοτικό Στάδιο Ορεστιάδας, πριν από λίγες μέρες πήγε κάποιος απεσταλμένος από το Δήμο Ορεστιάδας να καθαρίσει τουλάχιστον τα σπασμένα. Το έκανε, αλλά καθημερινά προκύπτουν κι άλλα, μας λένε. Οπότε από τη μία μαζεύουν τα σκουπίδια, από την άλλη ξανά σκουπιδιάζουν εκεί πέρα διάφοροι. Πετάνε και αφήνουν οτιδήποτε μετά την επίσκεψή τους το βράδυ, κυρίως βραδινές ώρες, στο χώρο. Το θέμα είναι ότι ο χώρος είναι ανεξέλεγκτος, ότι είναι σπασμένες πόρτες, ότι τα σύρματα, η περίφραξη επίσης έχει σημείο που μπορεί κανείς να μπει, αλλά μπορεί να μπει και από την πόρτα αφού είναι σπασμένη. Και γενικά υπάρχουν και σοβαρές καταστροφές μεγάλων υποδομών εκεί, όπως τα τέρματα για παράδειγμα, τα δοκάρια κτλ. Και οι φράχτες και ο τάπητας, που αυτά δεν επιδιορθώνονται έτσι με έναν υπάλληλο του Δήμου που θα πάει απλά να καθαρίσει τα μπουκάλια και τα σκουπιδάκια. Εκεί θέλει σοβαρή παρέμβαση. Θα επιληφθούν του θέματος και για να δούμε. Λοιπόν, προχωράμε σε άλλα τώρα, κυρίες και κύριοι. 9 λεπτά μετά τις 12 έχουμε μία επίγουσα διακομιδή 86χρονης από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη. Όχι τώρα, αυτή την ώρα. Συνέβη αυτό με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής χτες το μεσημέρι, το απόγευμα, χτες 5η 2 Ιουλίου. Επίγουσα διακομιδή 86χρονης ασθενούς, η οποία έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής από το λιμάνι της Σαμοθράκης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να διακομιστεί σε νοσηλευτική μονάδα για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. Μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, όπως λέει, το Λιμενικό Σώμα με ασφάλεια και υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Από την ελληνική αστυνομία έχουμε νέα περιστατικά για τα οποία εκδόθηκαν ανακοινώσεις να μας περιγράψουν τις υποθέσεις τις συγκεκριμένες. Συλλήψεις από τα γνωστά των διακινητών, τα καθημερινά της ρουτίνας των αστυνομικών, έτσι και χτες και σήμερα είχαμε συλλήψεις διακινητών σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο. 2 και 3 Ιουλίου, χτες και σήμερα, σε περιοχές του Εύρου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν 2 αλλοδαπούς διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Η μία περίπτωση χτες το πρωί στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί συνοριοφύλακες του Τυχερού, σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex, συνέλαβαν τον έναν διακινητή. Τον εντόπισαν οδηγεί και οταχύ επατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 5 ανθρώπους. Στη δεύτερη περίπτωση, σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, σε επαρχιακή οδό του Εύρου, συνελήφθη από συνοριοφύλακες του Σουφλίου, σε συνεργασία πάλι με αξιωματούχους του Frontex, ο δεύτερος αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος και αυτός οδηγούσε και οταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας άλλους 8 μη νόμιμους μετανάστες. Συνολικά 8 και 5, 13 άτομα μετέφεραν σε 2 περιπτώσεις 2 αλλοδαποί διακινητές χτες το πρωί και σήμερα το πρωί. Και συνελήφθησαν οι συλληφθέντες, οδηγούνται στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Την προανάκριση για τις 2 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Τυχερού και Σουφλίου. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, κατασχέθηκαν και κινητά τηλέφωνα. Είχαμε και πάρα πολλές παραβάσεις σε φορτηγά και λεωφορεία σχετικά με τη μη τήρηση των διατάξεων για τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους, κυρίες και κύριοι, και για παραβάσεις στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών. Από το τμήμα τροχέας μας έρχεται η ανακοίνωση για τους στοχευμένους ελέγχους σχετικά με την τήρηση των διατάξεων για τους ταχογράφους από τους οδηγούς. Οι αστυνομικοί από την τροχιά της Ορεστιάδας πραγματοποίησαν συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους τροχονομικούς καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του έτους 26. Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο λοιπόν, αυτό το τρίμηνο, μέχρι και προχτές. Τελευταία μέρα του Ιουνίου, 2 φορτηγά οχήματα εντοπίστηκαν να φέρουν μηχανισμούς αλλίωσης στοιχείων ταχογράφου. 3 φορτηγά αυτοκίνητα και 2 λεωφορεία εντοπίστηκαν σε αυτά ταχογράφοι, οι οποίοι είτε δεν ήταν νέας γενιάς, είτε δεν έφεραν την απαιτούμενη έκδοση. Και επίσης, στο πλαίσιο αυτών των στοχευμένων ελέγχων, βεβαιώθηκαν, λέει, 1516 παραβάσεις. Τι αριθμός είναι αυτός τώρα? Υψηλότατος.
1516 παραβάσεις σε φορτηγά και λεωφορεία σε ένα τριμηνό, σχετικά με τη μη τήρηση των διατάξεων για τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους και για παραβάσεις στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών. 54 παραβάσεις αφορούσαν τη χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου άλλου ατόμου. 13 παραβάσεις στη μη χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου. 418 παραβιάσεις στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών. Και οι 987 υλικές παραβάσεις περισσότερες ήταν σχετικές με τη μη τήρηση των διατάξεων για την κυκλοφορία των οχημάτων, τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους. Σε 3 μήνες, 1516 παραβάσεις από το Τμήμα Τροχιάς Ορεστιάδας. Στους οδηγούς και ιδιοκτήτες των οχημάτων επιβλήθηκαν κατά περίπτωση οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν μέχρι την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του ταχογράφου από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, ενώ οι μηχανισμοί επέμβασης και παραποίησης των δεδομένων των ταχογράφων αφαιρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, οι στοχευμένοι έλεγχοι σε φορτηγά και λεωφορεία θα συνεχιστούν με σκοπό τη διασφάλιση συνθήκων ασφαλούς οδήγησης. Εντάξει, και οι ίδιοι οδηγοί τώρα πως δέχονται, καλά πιέζονται προφανώς από τους εργοδότες τους, να οδηγούν πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου, να μην τηρούνται τα προβλεπόμενα, να είναι κουρασμένοι, νισταγμένοι, να μην κάνουν τις απαραίτητες στάσεις τους, άλλα να γράφουν οι ταχογράφοι και άλλα να κάνουν, άλλοι να μην έχουν καν ταχογράφους, να τους παραποιούν. Εντάξει, ναι. Στους δρόμους όλη μέρα, τουλάχιστον θα πρέπει να νιώθουν και οι ίδιοι ότι εκτός του ότι τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είναι ασφαλείς πάνω απ' όλα. Και αυτοί και οι υπόλοιποι που κινούνται γύρω από αυτούς. Επαναλαμβάνω, 1516 ήταν οι παραβάσεις στο τελευταίο τρίμηνο, Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο, από το Τμήμα Τροχιάς Ορεστιάδας που βεβαιώθηκαν σε φορτηγά και λεωφορεία. Έχουμε και φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει την ανακοίνωση από περιστατικά από το Τμήμα Τροχιάς Ορεστιάδας να σταματάνε τα λύκες, φορτηγά και λεωφορεία. Στο radioevers.gr θα τα δείτε και αυτά αναλυτικά.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Ελένη Τσελιγοπούλου ήταν αυτοί που ακούσαμε να αναρωτηθήκατε. Δύο ίσον ένα ήταν το τραγούδι, το πολύ όμορφο που μας τραγούδησαν. Και προχωράμε τώρα συνεχίζοντας την ειδησιογραφία της ημέρας με την κοινοβουλευτική παρέμβαση που έρχεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και αφορά στην άμεση αντιμετώπιση των εκτεταμένων ζημιών στις καλλιέργειες του Δήμου Αλεξανδρούπολης από τον πρωτοφανή πληθυσμό, λέει, τροκτικών. Ζητώντας αποζημίωση των πληγέντων των παραγωγών, απευθύνει ερώτηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φίλες και φίλοι, τον κύριο Σχοινά. Συγκεκριμένα, οι δύο βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο Γιάννης Δελής και ο Λεωνίδας Στολτίδης, υποβάλλουν το ερώτημα στον Υπουργό, γνωστοποιώντας του ότι ο πρωτοφανής πολλαπλασιασμός του πληθυσμού των τροκτικών που καταγράφεται φέτος σε πολλές περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης προκαλεί, λέει, εκτεταμένες καταστροφές στην αγροτική παραγωγή, οδηγώντας εκατοντάδες παραγωγούς σε απόγνωση. Αυτό ομολογώ είναι ένα θέμα που δεν το γνώριζα. Πάρα πολλά ποντίκια λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη καταστρέφουν τις αγροτικές παραγωγές αυτό το διάστημα. Υπερβολικά περισσότερος αριθμός από άλλες χρονιές δηλαδή. Κάτι πρωτόγνωρο είναι αυτό. Προφανώς, για να φτάνει μέχρι τη Βουλή το θέμα, οι αγρότες κάπως το προκάλεσαν προφανώς, ζητώντας από τους βουλευτές να το αναδείξουν. Είναι ζημιές που καταγράφονται σε καλλιέργειες καρπουζιού, πεπονιού, κυπευτικών, αλλά και σε σιτηρά που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο στάδιο της συγκομιδής, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες τόσο στην παραγωγή όσο και στο εισόδημα των αγροτών. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση σε πολλές αγροτικές εκτάσεις της περιοχής. Ενώ οι παραγωγοί αδυνατούν, λέει, να το αντιμετωπίσουν με ίδια μέσα, παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν και το πρόσθετο κόστος στο οποίο υποβάλλονται. Είναι ιδιαίτερος ο προβληματισμός που προκαλείται από το γεγονός ότι η πρωτοφανής αυτή έξαρση του πληθυσμού των τροκτικών εκδηλώνεται μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον Εύρο το 2023. Α, μάλιστα, έτσι συνδέεται αυτό το θέμα. Η εκτεταμένη διατάραξη των οικοσυστημάτων, η μεταβολή των φυσικών ενδιαιτημάτων και η πιθανή μείωση των φυσικών θηρευτών των τροκτικών ενδέχεται να συνέβαλαν στην εμφάνιση και την ένταση του φαινομένου. Το ζήτημα αυτό λοιπόν απαιτεί επιστημονική διερεύνηση από τους αρμόδιους φορείς ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης. Η κατάσταση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο έναν ήδη δοκιμαζόμενο πρωτογενή τομέα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί αντιμέτωπος με το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις συνεχείς απώλειες εισοδήματος. Παρά τη σοβαρότητα του προβλήματος, ο ισχύον κανονισμός ασφάλισης του ΕΛΓΑ δεν προβλέπει αποζημίωση για ζημιές που προκαλούνται από τροκτικά. Με αποτέλεσμα, οι πληγέντες παραγωγοί να μένουν χωρίς καμία οικονομική στήριξη, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα εκτεταμένο και εξαιρετικά σοβαρό φαινόμενο που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ατομικά. Είναι προφανές, σημειώνουν καταλήγοντας οι δύο βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των αγροτών, αλλά απαιτεί συντονισμένη παρέμβαση της πολιτείας τόσο για την άμεση στήριξη των πληγέντων, όσο και για την διαχείριση του φαινομένου με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο. Ρωτούν λοιπόν τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σχοινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριο Γιάννη Δελή και ο κύριο Λεωνίδα Στολτίδη, οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει το Υπουργείο ώστε να προχωρήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί η παραγωγή του Δήμου Αλεξανδρούπολης από την πρωτοφανή έξαρση του πληθυσμού των τροκτικών και να δοθούν έκτακτες αποζημιώσεις προς τους πληγέντες. Δεύτερον, ποια μέτρα θα λάβει να τροποποιηθεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από μαζικές προσβολές τροκτικών όταν αυτές λαμβάνουν χαρακτήρα εκτεταμένου φυσικού φαινομένου και οδηγούν σε σοβαρές απώλειες της αγροτικής παραγωγής. Επίσης, σε ποια μέτρα θα προχωρήσει για τη διενέργεια επιστημονικής μελέτης για τα αίτια της πρωτοφανούς αυτής έξαρσης του πληθυσμού των τροκτικών στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης της πιθανής σύνδεσής της με τις επιπτώσεις των καταστροφικών πυρκαγιών του 23 και να καταρτήσει ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και διαχείρισης αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον. Και τέλος, ποια μέτρα πρόκειται να λάβει? Θα λάβει άμεσα μέτρα για τον περιορισμό των πληθυσμών των τροκτικών στις πληγήσεις περιοχές σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την περιφέρεια, τους δήμους και τους επιστημονικούς φορείς, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων? Να δούμε τι θα απαντήσει ο Υπουργός. Είναι ερώτηση που υποβάλλουν κοινοβουλευτικά οι δύο βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και έτσι, σύμφωνα με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, είτε ο ίδιος ο Υπουργός ο κ. Σχοινάς, είτε αναθέτοντας το θέμα σε κάποιον υφυπουργό του, θα πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση κοινοβουλευτικά στη Βουλή. Για συνεδριάσεις λέμε και σήμερα έχουμε συνεδριάσεις για εκλογή Προεδρίου στα Δημοτικά Συμβούλια και της Ορεστιάδας και της Αλεξανδρούπολης το μεσημέρι στις 2.30, αλλά και εκλογή μελών των Δημοτικών Επιτροπών. Είναι μια επιβεβλημένη από τον κανονισμό διαδικασία αυτή, στα 2.5 χρόνια θητείας να ξαναέρθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν, να εκλέξουν Προεδρία οι Δήμοι σε όλη τη χώρα και τα Περιφερειακά Συμβούλια. Και έτσι γίνεται αυτές τις ημέρες παντού.
Για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Δήμο Ορεστιάδας έχουμε πληροφόρηση. Δήμο Τείχου, Σουφλή και Σαμοθράκης δεν γνωρίζουμε ακόμα πότε θα γίνει αυτή η ειδική συνεδρίαση. Έχουμε πληροφόρηση και για το Περιφερειακό Συμβούλιο όμως, και για εκεί εκδόθηκε η σχετική πρόσκληση της ειδικής συνεδρίασης. Λοιπόν, να πάμε στην Ορεστιάδα σήμερα με τη σειρά 2,5 ώρα. Διαζώσεις θα γίνει όπως και στην Αλεξανδρούπολη αντίστοιχα την ίδια ώρα ή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δύο είναι τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ένα εκλογή για τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και ένα θέμα για την εκλογή της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας. Για την περιφέρεια τώρα, η ειδική συνεδρίαση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Σύμφωνα με την πρόσκληση, είναι η 11η ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα λύσετε όπως προσέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης στην Κομωτινή, ώστε να διεξαχθεί διαζώσεις οι προβλεπόμενοι από τα τάδε άρθρα του τάδε νόμου και κανονισμού και κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδική συνεδρίαση που αφορά στη διαδικασία εκλογής του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και στην εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Τη Δευτέρα. Τι ώρα λέει? Α, ναι, 7 το απόγευμα, το είπα. Στην Κομωτινή, συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σήμερα, τώρα, σήμερα, στις 2.30 για το Δήμο Ορεστιάδας και το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Μια ωραία metal διασκευή, ένα metal cover. Το γνωστό τραγούδι του Michael Jackson. Τη στρώσαμε χάλι, αλλά μας αρέσει τη φέρουμε μπροστά να την ακούσουμε όλοι. Να ολοκληρωθεί. Πάμε σε ένα μόρφι Γιάννη Στάνκογλου να μας τραγουδούν όλα δικά μας. Επιστρέφουμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει και θα είναι δικός μας και ο τελευταίος ημίωρος χρόνος της εκπομπής μέχρι τη μία και τα υπόλοιπα θέματά μας εδώ στο Ευρωσκόπιο. Συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλ σκουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520
3: 24533. Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο
10: με τον Νίκο Πατούνα.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
14: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης.
14: Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
15: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
14: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
16: Έτσι ξενιάζουμε κάθε μέρα, τουλάχιστον από αυτήν την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Και σήμερα, Χαγιάτη, θα φάμε τι άλλο? Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό από το Χαγιάτη μας μόνον. Και πλούσιο το μενού της ημέρας και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Η παραγγελία μας για να απολαύσουμε. Κάτσε να δούμε τώρα τι θα παραγγείλουμε σήμερα. Πένες με φιλετάκια κοτόπουλου, κρέμα γάλακτος και πιπεριές, ή φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκό ξινή σάλτσα, πιπεριές και ρύζι? Το κοτόπουλο σε κάθε του μορφή μαγειρεμένο, και σε σνίτσελ αν το θέλετε. Επίσης βλέπω και σήμερα όπως κάθε μέρα και στο φούρνο με πατατούλες, κλασική αξία. Και φιλέτο κοτόπουλο σχάρας συνοδεύεται με οτιδήποτε άλλο αγαπάτε, από μακαρόνια και κρυθαράκι μέχρι ριζάκι και πατατούλες. Σουφλέ τορτελίνι με κρέμα σάλτσα τυριών, αλαντικών και μανιταριών. Μουσακάς απίθανος. Παπουτσάκια μελιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ. Καλά, όταν ξεκινάω πάντα να βλέπω το μενού, κάτι γίνεται στον ουρανίσκο, κάτι γίνεται και με τη γλώσσα κολλάει και τα σάλια τρέχουν και να δεν μπορούμε να τα προφέρουμε σωστά όλα αυτά. Το ημάμπαϊλντί, ας πούμε, με λιτζάνες, με πιπεριές, κρεμμύδι και μαϊντανό. Το κάνεις εικόνα και μυρωδιά. Τα μπιφτέκια, τα ζουμερά, τα φρεσκοζυμωμένα, τα φρεσκοψημένα, τα γεμιστά με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα, ή τα άλλα τα μπιφτέκια με άλλη γέμιση, φέτα και ντομάτα αν θέλετε. Το παστίτσιο με την αφράτη τη σπιτική του την πεσαμέλ, η λαχανιά η ευρύτικη με το μοσχαράκι, τα γεμιστά με ντομάτες, πιπεριές, ρύζι, κιμά όπως θέλετε, ή μόνο με ριζάκι αν προτιμάτε τα ορφανά λεγόμενα γεμιστά, τα έχουμε και αυτά. Και σουπίτσες, γιουβαρλάκι, αυγό, λέμονο, σούπα, βεβαίως και έχουμε φασολάδα σήμερα. Θα λείπει φασολάδα παρασκευιάτικα από το μενού που σήμερα είναι και εθνική της ημέρα στην Αμερική? Τα φασόλια λένε τιμούν σήμερα οι Αμερικανοί οι φίλοι μας. Εμείς τα τιμούμε στο Χαγιάτι κάθε μέρα. Φασολάδα παραδοσιακή με καροτάκι και σέλινο. Χοιρινή τηγανιά με κόκκινη σάλτσα. Ρακάς λαδερός με πατατούλες. Μπάμιες λαδερές αν θέλετε. Και πολλά ακόμα. Και συνοδευτικά και σαλάτες φρεσκοκομμένες. Όλα ημέρας. Όλα φρεσκότατα. Όλα σπιτικά. Μαγειρευτά. Στο τραπέζι μας. 2552022525 η παραγγελία μας. Κωνσταντινούπολης 179 το Χαγιάτι. Η κουζίνα του σπιτιού μας είναι εδώ. Στη νέα Ορεστιάδα το Χαγιάτι μας. Πάμε να προχωρήσουμε δισογραφικά και με τα υπόλοιπα θέματα στα λίγα λεπτά που μας απομένουν. Έχουμε όμως αρκετά μπροστά μας για να τα προλάβουμε όλα. Πάμε αρχικά στο αστυνομικό δελτίο, το οποίο συνεχίζει να μας τροφοδοτεί με θέματα στην ημέρα. Τώρα είχαμε άλλη μία σύλληψη χθες το βράδυ στην Αλεξανδρούπολη, από το τμήμα τροχιάς Αλεξανδρούπολης, η σύλληψη ενός Έλληνα, διότι εντοπίστηκε, λέει, να οδηγεί για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, αναφέρει η ανακοίνωση, καθώς του είχε αφαιρεθεί αυτό σε προγενέστερο χρόνο για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θανάσιμο τραυματισμό είχαμε από θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα χτες το απόγευμα 7 παρα 10 στη Ροδόπη. Ένα γιοταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 43χρονος Έλληνας συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά με γιοταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 69χρονος Έλληνας και επέβαινε και μια 66χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της 66χρονης Ελληνίδας. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα των Σαπών. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα χθες το απόγευμα στην περιοχή των Σαπών. Και από τη Ροδόπη μας έρχεται και η τελευταία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ανήλικου παιδιού ή μεδαπού Ελληνόπουλο για κλοπή, διότι όπως προέκυψε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών, 1 Ιουλίου το απόγευμα στην Κομωτινή, χωρίς να γίνει αντιληπτός, αφαίρεσε από τσάντα μιας γυναίκας, ημεδαπής, άλλο το ημεδαπός, ημεδαπή, ημεδαπό, αναγκάζομαι να το ερμηνεύω κάθε φορά να το εξηγώ, ότι μιλάμε για Έλληνες, για να μην μπερδευόμαστε για κάποιους εκεί έξω. Άλλο αλλοδαπός, άλλο ημεδαπός. Ημεδαπή λοιπόν και η γυναίκα, ημεδαπό και το παιδί, το ανήλικο, της έκλεψε ένα πορτοφόλι με προσωπικά έγγραφα και δύο τραπεζικές κάρτες. Στην κατοχή του ανηλίκου βρέθηκαν και το πορτοφόλι και τα έγγραφα και αποδόθηκαν στην παθούσα. Η προανάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων της Κομωτινής. Από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκφράζεται η βούλησή της να ενισχύσει τη συνεργασία της με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Ολυμπιακές Περιφέρειες. Αυτό επιβεβαίωσε ο κύριος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Ισίδωρο Κούβελο. Στη συνάντηση, η οποία έγινε χτες στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακών Περιφερειών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος Κώστας Θάνος είναι αυτός. Να τον γνωρίσουμε, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Απασχόλησης Περιφέρειάς μας, ο κύριος Στέλιος Ιγνατιάδης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλειών που θα προάγουν τις Ολυμπιακές αξίες και τον αθλητισμό, ενισχύοντας τη σύνδεση των τοπικών κοινωνιών με το Ολυμπιακό κίνημα και δημιουργώντας, λέει, νέες ευκαιρίες για τη συμμετοχή των νέων σε δράσεις με κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα. Ο κύριος Θάνος, που είπαμε είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακών Περιφερειών, παρουσίασε το πρόγραμμα Ολυμπιακές Περιφέρειες. Είναι μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, χαρακτηρίζεται σημαντική, διότι αποσκοπεί στην αποκέντρωση των Ολυμπιακών δράσεων και στη διάδοση του αθλητισμού σε ολόκληρη τη χώρα μέσω εκπαιδευτικών, αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων. Από τη μεριά του, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Τοψίδης, υπογράμμισε ότι η περιφέρειά μας επιδιώκει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος, καθώς, λέει, ο αθλητισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή. Ωραία. Όπως επεσήμανε, η περιφέρεια επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση του αθλητισμού και στη διεκδίκηση σημαντικών εθνικών και διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αναδεικνύοντας τον τόπο ως προορισμό φιλοξενίας μεγάλων διοργανώσεων. Μάλιστα, έτσι, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν άμεσα στο σχεδιασμό κοινών δράσεων και εκδηλώσεων που θα αναδείξουν την αθλητική και πολιτιστική ταυτότητα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα προωθήσουν τις αξίες της αριστείας, του σεβασμού και της φιλίας και θα ενισχύσουν τη συμμετοχή της νέας γενιάς στον αθλητισμό. Καταλήγοντας την ανακοίνωση της Περιφερειακή Αρχή, σημειώνει πως η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να δημιουργήσει ισχυρές συνέργειες με κορυφαίους θεσμικούς φορείς της χώρας, αξιοποιώντας τον αθλητισμό ως εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και διεθνούς προβολής της περιοχής. Τώρα, εγώ διαβάζοντας το δελτίο τύπου την ανακοίνωση, αναρωτιέμαι για τα υπόλοιπα γεγονότα, τα αθλητικά, τα μεγάλα, που αποτελούν στρατηγικό πυλώνα της περιφέρειας στην περιφέρειά μας στο προηγούμενο διάστημα. Ποια είναι? Σε Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρο. Ως εργαλεία ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και διεθνούς προβολής της περιοχής μας, ποια αθλητικά γεγονότα έχουμε να θυμηθούμε έτσι να έχουν χαραχτεί στη μνήμη μας? Ελπίζουμε να έρθουν αυτά που θα γίνουν τώρα μετά από αυτή τη συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, να γίνει η περιφέρειά μας Ολυμπιακή Περιφέρεια και να πετύχει τον στόχο της όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση. Λοιπόν, πάμε σε εκδηλώσεις. Πολλές εκδηλώσεις. Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, καλοκαίρι. Ευκαιρία να επισκεφτούμε και διάφορες άλλες γωνιές του νομού που δεν έχουμε πάει άλλη φορά. Να βρούμε τώρα την αφορμή. Μας τη δίνουν οι διάφοροι σύλλογοι και οι φορείς και οι δήμοι που διοργανώνουν δράσεις από άκρη-άκρη σε όλο τον νομό και πανηγύρια επισκεφτικού περιεχομένου. Πολλές οι γιορτές μες τον Ιούλιο, αλλά και άλλες εκδηλώσεις, δράσεις και φεστιβάλ. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο Λεύκες Fest. Να ξεκινήσουμε γιατί ξεκινάει σήμερα, οπότε θα πάρουμε χρονικά τα πράγματα. Σήμερα λοιπόν το διήμερο νέο φεστιβάλ που έρχονται να οργανώσουν και να κάνουν θεσμό όπως επιθυμούν και θέλουν και επιδιώκουν τα παιδιά από τον Σύλλογο Νέων Δημοτήχου Κάλεσμα. Πω, πήγα στο σουφλί εγώ. Κάλεσμα λέγεται του Δημοτήχου ο Σύλλογος Νέων. Από το καλές, να θυμίσω το λογοπαίγνιο και το κάλεσμα. Αφού είναι στο Δημότυχο, μας καλούν λοιπόν. Το κάλεσμά τους είναι για σήμερα το βράδυ στον Ερυθροπόταμο. Κεντρικά στην πόλη του Δημοτήχου, κάτω στο ποτάμι, στις Λεύκες, διαμορφώνεται ένας χώρος έτσι ώστε να υποδεχτεί μουσικές βραδιές σήμερα και αύριο. Ένα μουσικό διήμερο σήμερα με DJ, ένα big summer party, υπόσχονται οι διοργανωτές. Ένα μεγάλο καλοκαιρινό party δηλαδή στις όχθες του Ερυθροποτάμου, με είσοδο ελεύθερη. Και αύριο είναι ο εισβολέας ως γνωστόν, καλεσμένος της διοργάνωσης σε μια συναυλία που υπόσχεται εντάσεις. Μαζί με την Ανδριάνα Αχιτζάνοβα, την DJ, αλλά και δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση και δεν το βλέπω. Μετά θα προστέθηκε η Βάγια Ζυγογιάννη. Ούτε και στο άρθρο μας στο radioevros.gr βλέπω ότι υπάρχει το όνομά της. Αλλά προφανώς αυτή η ανακοίνωση του δελτίου τύπου εκδόθηκε πριν την προσθήκη της Βάγια Ζυγογιάννη στη συναυλία μαζί με τον εισβολέα αύριο. Υπάρχει όμως κανονικά, θα είναι εκεί. Θα ανοίξουν το πρόγραμμα αύριο το βράδυ στο πρώτο Λεύκες Fest. Σήμερα όμως το κάλεσμα, είπαμε, είναι για την εναρκτήρια εκδήλωση με το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι στο Δημότυχο. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα και λεπτομέρειες και όσα είπαμε χτες με έναν εκ των παιδιών του Συλλόγου, εκπρόσωπο Συλλόγου Νέων Κάλεσμα Δημοτήχου, ο Χρήστος Κεσκίνης, στο radioevros.gr το σχετικό δημοσίευμα. Συνεχίζουμε χρονικά και πάμε σε Σαμοθράκη που ξεκίνησε χτες και σήμερα συνεχίζεται. Το ένα φεστιβάλ της Σαμοθράκης. Μας τα είπε χτες τηλεφωνικά στη συνέντευξή μας η αρμόδια αντιδήμαρχος τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς του Δήμου Σαμοθράκης, η Φίλιο Ισαλαμανή. Για σήμερα το πρόγραμμα έχει τρεις σταθμούς στη Σαμοθράκη, στη χώρα στα θέρμα. Ένα σταθμός είναι στα θέρμα, με διπλή όμως εκδήλωση εκεί. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα στις 7, αν αύριο με κάποιον τρόπο έχει πλοίο το απόγευμα, δεν ξέρω αν θα βρεθείτε εκεί κάποιοι για να κάνετε διήμερο, τριήμερο, ή για όσους μας ακούτε στο νησί στη Σαμοθράκη, σήμερα στις 7 το Τάβλι του Δημήτρη Κεχαΐδη, παράσταση από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, παρουσιάζεται στο καφενείο Σταθμός στη χώρα. 7 το απόγευμα την ίδια ώρα στο παλιό Δημοτικό Σχολείο των Θερμών, το Δέντρο που Αγαπούσε σε νέες περιπέτειες, είναι παιδική παράσταση από την ομάδα Βίδα, και αμέσως μετά ακολουθεί στις 9 η θεατρική παράσταση βασισμένη σε πραγματικές αφηγήσεις και λαϊκές μνήμες, πάλι στο παλιό Δημοτικό Σχολείο στα Θέρμα, ο Γιάννης το Βούδι λέγεται. Και το πρόγραμμα συνεχίζεται και αύριο και μεθαύριο. Στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε και για αυτό το πρόγραμμα αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για τη Σαμοθράκη μας. Αυτά για σήμερα και αύριο. Αύριο έχουμε κι άλλα όμως, στα Ρίζια, μετά πάμε Κυριακή στα υπόλοιπα. Ναι, θα μας δώσει μια ανάσα ο εισβολέας, για να μπούμε στο κλίμα της αυριανής συναυλίας με την Ιούλια Καραπατάκη εδώ, στο τραγούδι «Φύσα σιωπηλά». Καθόλου σιωπηλό, δεν τον περιμένουμε αύριο, αντιθέτως. Επιστρέφουμε αμέσως μετά και για το υπόλοιπο πρόγραμμα των υπόλοιπων προσκλήσεων που λαμβάνουμε από πάρα πολλούς φορείς. Όσοι μας ενημερώνετε και έχουμε γνώση για τις εκδηλώσεις σας, να ξέρετε, τις μεταδίδουμε, τις προβάλλουμε. Για όσες δεν μπορούμε να ξέρουμε, είναι τόσες πολλές άλλωστε, πώς να το κάνουμε αυτό. Ελάτε. Όλοι οι διάβλοι μας είναι πάντα ανοιχτοί για όλες και όλους.

παρέστηση, αυτός ο πόνος στα αστήθια. Γιατί με πιάνουν και οι φρίκες μου κι όλα τα βλέπω ξενέρωτα. Κι έχω φτάσει 40 ρε μάκα και ακόμα δεν ξέρω αν γνώρισα έρωτα. Φταίει μου, είμαι στον κόσμο μου και είμαι και λίγο βλάκας. Αλλά είναι και αυτές

Εντάξει, αυτή ήταν η Ιουλία Καραπατάκη με τον Εισβολέα. Εδώ όμως τώρα ακούστε. Και λέγε. Κάποια στιγμή θα πιάσει τόπο ο λόγος που θα πάει. Και έπιασε τόπο και έχουμε ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΟ για αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα. Και ευτυχώς μας ακούνε και εισακουγόμαστε. Και μπράβο εκεί για τα αντανακλαστικά σας τα άμεσα. Τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι δεν φέρετε την ευθύνη. Και έπρεπε ήδη να έχει γίνει από αυτούς που τη φέρουν την ευθύνη. Κάποιοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία και φεύγαν την ανακοίνωση τελικά. Αφού το είπαμε και το ξαναείπαμε ότι είναι αδικαιολόγητο να εκτελούνται έργα σε κεντρική οδό στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας τόσες μέρες και να μην έχει εκδοθεί μια ανακοίνωση από τον αρμόδιο φορέα υλοποίηση αυτών των έργων ή ανάθεση αυτών των έργων σε κάποιο εργολάβο για να ξέρουν οι οδηγοί πώς θα κινηθούν, πού θα κινηθούν και τι θα αντιμετωπίσουν. Λαμβάνουμε λοιπόν μόλις τώρα την ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΟ, τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, και λέει: προς τους κατοίκους της Νέας Ορεστιάδας, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων θα πραγματοποιούνται εργασίες στο τμήμα. Όχι, πραγματοποιούνται ήδη, θα πραγματοποιούνται. Εντάξει, πραγματοποιούνται ήδη εργασίες και θα συνεχίσουν αυτές λοιπόν, το διορθώνω εγώ, στο τμήμα της οδού Κωνσταντινουπόλεως από την οδό Βίτσι έως την οδό Ευαγγελιστρίας. Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, το συγκεκριμένο τμήμα της οδού θα παραμένει κλειστό για την κυκλοφορία καθημερινά από 7 μέχρι 3 και μέχρι το τέλος Ιουλίου 2026. Τι μαθαίνουμε τώρα? Όλο τον Ιούλιο θα γίνονται εργασίες σε εκείνο το σημείο και θα κλείνει το πρωί μέχρι το μεσημέρι ο δρόμος. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο λοιπόν να το ξέραμε. Και καλώς έγινε τώρα και ανακοινώθηκε και το ξέρουμε ότι για τις επόμενες ακόμα 4 εβδομάδες περίπου θα συμβαίνει αυτό. Μέχρι τέλος του μήνα λέει. 7 με 3 στην Κωνσταντινούπολεως τα αυτοκίνητα θα καθοδηγούνται στους παράπλευρους δρόμους για να περνάνε από την Εκκλησία των Ταξιαρχών περίπου μέχρι το πολιτιστικό πολύκεντρο περίπου για να καταλαβαινόμαστε. Είναι η οδός Βίτσι και η οδός Ευαγγελιστρίας. Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να συμμορφώνονται με την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση και να χρησιμοποιούν τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές, σημειώνει η ανακοίνωση που μας ήρθε μόλις τώρα από την ΔΕΙΑ Ορεστιάδας.

2,5 λεπτά και έχουν απομείνει. Πάμε και ρίζια. Να θυμηθούμε και να σας θυμίσουμε ότι αύριο στην πλατεία των Ριζίων θα μεταμορφωθεί η πλατεία σε αυθεντικό θερινό σινεμά. Είναι ένα ταξίδι στον χρόνο που θα γίνει εκεί. Ο κινητός κινηματογράφος φτάνει στα ρίζια για πρώτη φορά. Το θρυλικό Back to the Future, επιστροφή στο μέλλον, προβάλλεται σε 4K Ultra HD προβολή. Μάλιστα, κάτω από τα αστέρια όλο αυτό θα συμβεί. Θερινό σινεμά. Μέσα από τον κινητό κινηματογράφο, ο πολιτισμός ταξιδεύει, θα ταξιδέψει στα ρίζια με το vintage τροχόσπιτο, το παραμυθένιο σκηνικό και τη μαγεία του κινητού κινηματογράφου. Γονείς, παππούδες, παιδιά θα ξαναζήσουν τη δεκαετία των. Α, τα παιδιά όχι, θα τη γνωρίσουν τώρα. Γονείς και παππούδες θα ξαναζήσουν τη δεκαετία των 80s και θα μοιραστούν με τα παιδιά τους, δημιουργώντας νέες κοινές αναμνήσεις. Αναφέρει ανακοίνωση από το αρίζια μας, έρχεται η πληροφόρηση. Ευχαριστούμε την Κούλα για την ενημέρωση. Μόλις πέσουν οι τίτλοι τέλους, λέει, η βραδιά συνεχίζεται με ένα μεγάλο 80s disco party. Από τον εκπολιτιστικό μορφωτικό σύλλογο Ριζίων και την ΠΑΕ Ριζίων με την ευγενική χορηγία τράπεζας οργανώνεται αυτή η εκδήλωση στα Ρίζια αύριο. Στα Δίκαια μεθαύριο, την Κυριακή, ο Μιχάλης Ηλιάσκος και ο Βαγγέλης Δροσάκης. Στην Κάιντα ο Δημήτρης Μορφινίδης. Στα Κρουστά ο Αλέξανδρος και Χαγιάς. Σε διοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Εθήμου Τρίφωνα θα κρατήσουν εκεί πέρα τις χοροδίες που θα βρεθούν στην Πλατεία των Δικαίων μέχρι αργά. Είναι μια διπλή εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή εκεί. Ψάχνω να βρω και τις χοροδίες, αλλά δεν βρίσκω μια σχετική ανακοίνωση. Βλέπω μόνο για αυτό που θα ακολουθήσει των χοροδιών. Βεβαίως, ο Χρήστος Ματουσίδης μίλησε νωρίτερα στην πρωινή περιπολία και περιέγραψε όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για αυτήν την μουσικοχορευτική παράσταση. Είναι κάπως έτσι. Στα Δίκαια, την Κυριακή το βραδάκι λοιπόν. Άλλη μια ωραία πρόταση για να ξεφύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα. Περίπου 200-250 χοροδοί θα βρεθούν στα Δίκαια και μετά θα ακολουθήσει αυτό το πάρτι με ζωντανή μουσική και τραγούδι. Πάμε και στην Αλεξανδρούπολη. Την Κυριακή αρχίζει ναυτική εβδομάδα. Θα πάμε μόνο στην έναρξη αυτής, γιατί το πρόγραμμα είναι πλούσιο. Ο Δημήτρης Μπάσης και η Παυλίνα Βουλγαράκη θα είναι στην πλατεία του Φάρου με μεγάλη συναυλία την Κυριακή για την έναρξη των εκδηλώσεων της ναυτικής εβδομάδας εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Και έτσι πρέπει να ολοκληρώσουμε, δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Από εβδομάδα έρχεται το πρόγραμμα περιοδίας για το θεατρικό εργαστήρι Νέας Οροστιάδας Διόνυσος στη Δευτέρα στο Σπήλαιο. Με ελεύθερη είσοδο από τον Δήμο Ρεστιάδας, η προσφορά της παράστασης δωρεάν για τους κατοίκους του Σπηλαίου τη Δευτέρα συμπέθερε από τα Τύρανα στο καλοκαιρινό πρόγραμμα παραστάσεων με το θεατρικό εργαστήριο Νέας Ρεστιάδας Διόνυσος να ξεκινάει από το Σπήλαιο και να φτάνει μέχρι τη Χαλκιδική μέχρι το τέλος Αυγούστου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα περιοδίας. Σπήλαιο τη Δευτέρα, Τετάρτη, Ρίζια, Σάββατο, Νεοχώρη. Να πούμε για την άλλη εβδομάδα, θα τα πούμε αναλυτικότερα όταν τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Θα τα ξανανταμώσουμε ραδιοφωνικά τη Δευτέρα. Τώρα η ώρα είναι ακριβώς μία, δεν προλαβαίνουμε τίποτα άλλο, μόνο να σας ευχαριστήσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε. Τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή θα τους ακούσετε αμέσως μετά, έναν προς έναν, για να τους ευχαριστήσουμε και εκείνους με τη σειρά μας, με τη σειρά τους, για την προσφορά στην παραγωγή αυτής της εκπομπής. Σταυρούλα και Λαδαράκη στις 2, κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως και στις 5.30 το

0: Τι θα φάμε σήμερα? Η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
0: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Δευτέρα με Παρασκευή η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
3: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα Ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520.

0: 24%.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
7: Περνάς κταίο και αγχωθηκές. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 54 023 102.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
11: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
12: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
13: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
14: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Από αστυνομικούς της υποδιευθύνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, όπως γνωστοποιεί η ελληνική αστυνομία, από τη σταχυολόγηση και ανάλυση των οποίων διαπιστώθηκε ότι επίκειται μεταφορά μεγάλης ποσότητας οπλισμού μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών. Για την αποτροπή της εν λόγω παράνομης δραστηριότητας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από τους αστυνομικούς. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, βραδινές ώρες της 4ης 1ης Ιουλίου, εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Από την επιτήρησή τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού

0: για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκε την 5η 2 Ιουλίου επίκουσα διακομιδή 86χρονης ασθενούς, η οποία έχριζε άμεση νοσοκομιακής περίθαλψης. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος από το λιμάνι της Αμοθράκης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να διακομιστεί σε νοσηλευτική μονάδα για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια και υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καταλήγει η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος. 55 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθετεία πρόκειται να κατανεμηθούν στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων, ανακοινώνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι νέες θέσεις κατανέμονται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατανέμονται συνολικά 55 νέες οργανικές θέσεις, ενισχύοντας σημαντικά τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: στη Ροδόπη 15 άτομα, στον Εύρο 10, στη Σαμοθράκη 5, στη Δράμα 5, στην Καβάλα 10, 5 στη Θάσο και 5 στην Ξάνθη. Στο σύνολο 55 θέσεις. Τη σχετική προκήρυξη μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Αστυνομικοί του τμήματος Τροχιάς Ορεστιάδας πραγματοποίησαν συστηματικούς και στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2026 σε οχήματα σχετικά με την τήρηση των διατάξεων για τους ταχογράφους από τους οδηγούς. Στο πλαίσιο αυτό, δύο φορτηγά οχήματα εντοπίστηκαν να φέρουν μηχανισμούς αλλίωσης στοιχείων ταχογράφου, ενώ σε τρία φορτηγά αυτοκίνητα και δύο λεωφορεία εντοπίστηκαν ταχογράφοι οι οποίοι είτε δεν ήταν νέας γενιάς είτε δεν έφεραν την απαιτούμενη έκδοση. Επίσης, στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων βεβαιώθηκαν 1516 παραβάσεις σε φορτηγά και λεωφορεία σχετικά με τιμή τήρηση των διατάξεων για τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους και για παραβάσεις στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Ενδεικτικά, 54 αφορούσαν τη χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου άλλου ατόμου, 13 τη μη χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου, 418 παραβάσεις στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών και 987 λοιπές παραβάσεις σχετικά με τη μη τήρηση των διατάξεων για την κυκλοφορία των οχημάτων, τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους. Σε οδηγούς και ιδιοκτήτες των οχημάτων επιβλήθηκαν κατά περίπτωση προβλεπόμενες διοικητικές χειρώσεις. Οι στοχευμένοι έλεγχοι σε φορτηγά και λεωφορεία θα συνεχιστούν με σκοπό τη διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς οδήγησης, καταλήγει η ανακοίνωση της Τροχιάς Ορεστιάδας. Τη βούληση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να ενισχύσει τη συνεργασία της με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Ολυμπιακές Περιφέρειες επιβεβαίωσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο. Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την 5η 2 Ιουλίου στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακών Περιφερειών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής καθώς και αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού και απασχόλησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλίων που θα προάγουν τις Ολυμπιακές αξίες και τον αθλητισμό, ενισχύοντας τη σύνδεση των τοπικών κοινωνιών με το Ολυμπιακό κίνημα και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τη συμμετοχή των νέων σε δράσεις με κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν άμεσα στο σχεδιασμό κοινών δράσεων και εκδηλώσεων που θα αναδείξουν την αθλητική και πολιτιστική ταυτότητα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα προωθήσουν τις αξίες της αριστείας, του σεβασμού και της φιλίας και θα ενισχύσουν τη συμμετοχή της νέας γενιάς στον αθλητισμό. Οι υπείες καιρικές συνθήκες θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και απουσία ακραίων φαινομένων συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στον Εύρο για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος Χρυσόστομος Παρανός κατά το καθιερωμένο εβδομαδιαίο δελτίο πρόγνωσης στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου.
1: Τώρα, σήμερα περιμένουμε μια αλλαγή στον καιρό σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, καθώς θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες στην Θράκη και τον Εύρο. Κυρίως προς τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα πιάσουν αυτές οι βροχές. Οι μέγιστες τιμές θα υποχωρήσουν λιγάκι, δηλαδή θα είμαστε μέχρι 30 βαθμούς και 29 στα παραθαλάσσια τμήματα, με ανέμους μεταβλητούς έως 4 μποφόρ. Αύριο, Σάββατο, και γενικά το Σαββατοκύριακο, να ξέρει ο κόσμος ότι θα το περάσουμε δροσερά και με αέρα, κυρίως αύριο. Mm-hmm. Αύριο, λοιπόν, 20 με 29 βαθμοί. Η θερμοκρασία στα υπηρετικά και 22 με 29 στα παραθαλάσσια τμήματα, με τοπικές μπόρες κυρίως μέχρι το μεσημέρι θα μας απασχολούν αυτές. Δηλαδή, το πρωί θα ξυπνήσουμε έτσι με λίγο πιο αυξημένη συννεφιά, κατά τόπους θα έχουμε κάποιους όμπρους, δηλαδή σύντομα περάσματα από βροχές ή και μπόρες, και προς το μεσημέρι ίσως να βγάλει και κάποια καταιγίδα.
2: Αυτά πού χρειάζομαι, πού τα τοποθετείς γεωγραφικά, γιατί εδώ τώρα ο κόσμος ετοιμάζεται για θάλασσα.
1: Εντάξει, όλο τον Εύρο δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, αλλά δεν θα είναι κλειστός καιρός, δηλαδή.

0: φθινοπορεινός.
1: Συνεχόμενος.
0: Έχουμε τοπικά φαινόμενα, δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας για να πάει κάποιος στη θάλασσα. Εγώ θα πήγαινα δηλαδή, να το πω έτσι. Θα έχουμε όμως βορειοανατολικούς ανεμούς αύριο, στα 5 με 6 μποφόρ, δηλαδή θα φυσάει αρκετά μέσα την ημέρα. Το οποίο όμως θα είναι και δροσιστικός αέρας, δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία λόγω αυτού. Την Κυριακή κανένα πρόβλημα για τα μπάνια, θα είναι πολύ καλός ο καιρός, ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες δροσερές. Νωρίς το πρωί θα είμαστε γύρω στους 17 βαθμούς, δηλαδή θα κοιμηθούμε πάρα πολύ άνετα, το μεσημέρι στους 30 και εκεί φυσιολογικές τιμές, δηλαδή 20 με 30 στα παραθαλάσσια στην Αλεξανδρούπολη. Παραμένουν βορειοανατολικοί άνεμοι με μικρή εξασθένηση όμως σε σχέση με το Σάββατο, έως 5 μποφόρ θα είμαστε. Mm-hmm. Πολύ καλός παραμένει ο καιρός Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Δεν έχουμε κάτι για εκείνο το τριήμερο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα είναι σε ίδια επίπεδα, δηλαδή μέχρι 30 βαθμούς, και ελάχιστες τιμές 16 με 17 στα πιο εσωτερικά τμήματα. Στα παραθαλάσσια θα είμαστε λιγάκι παραπάνω. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ τη Δευτέρα, δηλαδή περαιτέρω εξασθένηση σε σχέση με την Κυριακή. Την Τρίτη σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα είμαστε στους 32 βαθμούς, δηλαδή από τους 30 πάμε 32. Στα παραθαλάσσια βέβαια, επειδή από την Τρίτη θα βγάλει θαλάσσια άβρα, δεν θα ξεπερνούμε τους 29, το πολύ 30 βαθμούς. Νοτιοδυτική άνεμη δηλαδή μέχρι 4 μποφόρ. Την Τετάρτη περαιτέρω άνοδος, θα πάμε στους 35. Σε τη Δημότικη Χωρεστιάδα, 32 στην Αλεξανδρούπολη και πάλι με νοτιοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ το μεσημέρι, δηλαδή αυτοί οι άνεμοι που μας έρχονται, οι θαλάσσιοι άνεμοι. Η άνοδος αυτή της Τρίτης και της Τετάρτης φαίνεται να είναι πρόσκαιρη, μάλλον θα πάμε σε μια μικρή υποχώρηση και πάλι από την ερχόμενη Πέμπτη. Οπότε πάει φυσιολογικά ο καιρός, χωρίς ακρότητες, χωρίς ζέστες. Με πολύ καλή θερμοκρασία, θα έλεγα.
2: Ανακοίνωση για αλλαγές στην κυκλοφορία λόγω εργασιών ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ Ορεστιάδας. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση προς τους κατοίκους της Νέας Ορεστιάδας, ενημερώνουν ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων πραγματοποιούνται εργασίες στο τμήμα της οδού Κωνσταντινούπολεως από την οδό Βίτσι μέχρι την οδό Ευαγγελιστρίας. Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, το συγκεκριμένο τμήμα της οδού θα παραμένει κλειστό για την κυκλοφορία καθημερινά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, μέχρι και το τέλος Ιουλίου 2026, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να συμμορφώνονται με την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση και να χρησιμοποιούν τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές. Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Επιτροπής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η 11η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα διαζώσεις στην αίθουσα των συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Διοικητήριο στον πρώτο όροφο στην Κομωτινή και αφορά τη διαδικασία εκλογής του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και την εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στο ράδιο. Από σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου ξεκινάει ένα νέο φεστιβάλ στο Διδημότυχο. Ο Σύλλογος Νέων Διδημοτύχου Κάλεσμα παρουσιάζει το πρώτο Λεύκες Fest, ένα νέο μουσικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το καλοκαίρι στο Βόρειο Εύρο. 3 και 4 Ιουλίου οι Λεύκες στον Ερυθροπόταμο Διδημοτύχου μετατρέπονται σε ένα χώρο μουσικής, ψυχαγωγίας και συνάντησης για ανθρώπους κάθε ηλικίας, φιλοξενώντας ένα διήμερο γεμάτο ζωντάνια, ρυθμό και ξεχωριστές εμπειρίες. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει την Παρασκευή 3 Ιουλίου με το Big Summer Party, μια μεγάλη καλοκαιρινή βραδιά με τη συμμετοχή τοπικών DJs και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μια γιορτή γεμάτη μουσική και θετική διάθεση που δίνει το σύνθημα για την έναρξη του φεστιβάλ. Το Σάββατο 4 Ιουλίου το πρώτο Λεύκες Fest κορυφώνεται με τη μεγάλη συναυλία του Εισβολέα και τη μπάντα του με την ξεχωριστή Ανδριάνα Χιτζάνοβα. Το πρώτο Λεύκες Fest δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει μια νέα πολιτιστική και μουσική γιορτή για την περιοχή, αναδεικνύοντας τον τόπο και φέρνοντας κοντά κατοίκους και επισκέπτες από όλο τον Εύρο και την ευρύτερη Θράκη, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και στο radioevros.gr. Το Σάββατο 4 Ιουλίου η Πλατεία των Ριζίων μεταμορφώνεται σε ένα αυθεντικό θερινό κινηματογράφο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το θρυλικό Back to the Future προβάλλεται σε 4K Ultra HD Remastered κάτω από τα αστέρια μέσα από τον κινητό κινηματογράφο MDM Cinema «Ο πολιτισμός ταξιδεύει». Με το βίντεο του Τροχόσπιτο, το παραμυθένιο σκηνικό και τη μαγεία του κινητού κινηματογράφου, γονείς και παππούδες θα ξαναζήσουν τη δεκαετία του 80 και θα τη μοιραστούν με τα παιδιά τους, δημιουργώντας νέες κοινές αναμνήσεις. Και μόλις πέσουν οι τίτλοι τέλους, η βραδιά συνεχίζεται με ένα μεγάλο 80s disco party. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στα Ρίζια του Εύρου. Η Ναυτική Εβδομάδα 2026 επιστρέφει στην Αλεξανδρούπολη από την Κυριακή 5 μέχρι και τις 12 Ιουλίου, προσφέροντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνδυάζει τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και την κοινωνική συμμετοχή. Η έναρξη των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου στην πλατεία Φάρου με μεγάλη συναυλία των αγαπημένων καλλιτεχνών Δημήτρη Μπάση και Παυλίνας Βουλγαράκη, ενώ η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 12 Ιουλίου με τις καθιερωμένες βραβεύσεις μαθητών και μαθητριών και τη συναυλία της Κλαβδίας. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνουν οι δράσεις για παιδιά και οικογένειες, οι εκδηλώσεις που συνδέονται την παράδοση με τη σύγχρονη τεχνολογία καθώς και οι πρωτοβουλίες που προβάλλουν τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα και την αυτοσύνη. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκθέσεις ζωγραφικής, οικαστικές δράσεις, ναυτοπροσκοπικές δραστηριότητες, αθλητικά δρόμενα, παιδικά φεστιβάλ, προβολές ταινιών, μουσικές και χορευτικές βραδιές, καθώς και σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς όπως η εθελοντική αιμοδοσία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληδο και δεκαετίες.
6: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαγαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα.

0: γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: 50 όπλα φαντάσματα κρυμμένα σε φορτηγό επιχείρησαν να εισάγουν μέσω Εύρου δύο Τούρκοι με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη επίγουσα διακομιδή 86χρονης ασθενούς, η οποία έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη. 55 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία θα ενισχύσουν την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026, για την εκλογή των μελών του Προεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Επιτροπής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήπιες καιρικές συνθήκες, θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και απουσία ακραίων φαινομένων συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στον Εύρο για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος, Χρυσόστομος Παρανός.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιοεύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του

0: οργανισμό εγκληματικών ομάδων. Με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη επίγουσα διακομιδή 86χρονης ασθενούς, η οποία έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη. 55 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επί θητεία θα ενισχύσουν την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026, για την εκλογή των μελών του Προεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Επιτροπής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήπιες καιρικές συνθήκες, θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και απουσία ακραίων φαινομένων συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στον Εύρο για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος, Χρυσόστομος Παρανός.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλ σκουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
2: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
3: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
4: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
3: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
9: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Με

97,1. Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Ό,τι πιο αγνό.
1: Ό,τι πιο θρεπτικό.
0: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
1: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
1: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
0: Σουβλάκια.
1: Τεμάχια.
0: Παναρισμένα.
1: Λουκάνικα.
0: Κιμάς.
1: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
0: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
1: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
1: φρέσκα,
0: αγνά,
1: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
0: και σε χαμηλές τιμές.
1: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
0: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνο 2552 111 717.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: 50 όπλα φαντάσματα κρυμμένα σε φορτηγό επιχείρησαν να εισάγουν μέσω Εύρου δύο Τούρκοι με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη επίγουσα διακομιδή 86χρονης ασθενούς, η οποία έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη. 55 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία θα ενισχύσουν την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026, για την εκλογή των μελών του Προεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Επιτροπής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήπιες καιρικές συνθήκες, θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και απουσία ακραίων φαινομένων συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στον Εύρο για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος, Χρυσόστομος Παρανός.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: γελάσεις και τρελάθεις.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Από αστυνομικούς της Υποδιευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, όπως γνωστοποιεί η ελληνική αστυνομία, από τη σταχυολόγηση και ανάλυση των οποίων διαπιστώθηκε ότι επίκειται μεταφορά μεγάλης ποσότητας οπλισμού μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών. Για την αποτροπή της εν λόγω παράνομης δραστηριότητας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από τους αστυνομικούς. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, βραδινές ώρες της 4ης 1ης Ιουλίου, εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Από την επιτήρησή τους, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το καθίσμα του οδηγού ταξιδιωτικό σάκος και βαλίτσα, εντός των οποίων βρέθηκαν αεροστηγώς συσκευασμένα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκε το φορτηγό όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των όπλων. Μάλιστα, τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν σηριακούς αριθμούς, γνωστά και ως όπλα φαντάσματα, ανάλογα με τις αντίστοιχες υποθέσεις που χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος το 2025 αλλά και το Μάιο του 2026. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματιστήκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκε την 5η 2 Ιουλίου επίκουσα διακομιδή 86χρονης ασθενούς, η οποία έχριζε άμεση νοσοκομιακής περίθαλψης. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος από το λιμάνι της Αμοθράκης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να διακομιστεί σε νοσηλευτική μονάδα για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια και υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καταλήγει η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος. 55 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθετεία πρόκειται να κατανεμηθούν στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων, ανακοινώνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι νέες θέσεις κατανέμονται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατανέμονται συνολικά 55 νέες οργανικές θέσεις, ενισχύοντας σημαντικά τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: στη Ροδόπη 15 άτομα, στον Εύρο 10, στη Σαμοθράκη 5, στη Δράμα 5, στην Καβάλα 10, 5 στη Θάσο και 5 στην Ξάνθη. Στο σύνολο 55 θέσεις. Τη σχετική προκήρυξη μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Αστυνομικοί του τμήματος Τροχιάς Ορεστιάδας πραγματοποίησαν συστηματικούς και στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2026 σε οχήματα σχετικά με την τήρηση των διατάξεων για τους ταχογράφους από τους οδηγούς. Στο πλαίσιο αυτό, δύο φορτηγά οχήματα εντοπίστηκαν να φέρουν μηχανισμούς αλλίωσης στοιχείων ταχογράφου, ενώ σε τρία φορτηγά αυτοκίνητα και δύο λεωφορεία εντοπίστηκαν ταχογράφοι οι οποίοι είτε δεν ήταν νέας γενιάς είτε δεν έφεραν την απαιτούμενη έκδοση. Επίσης, στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων βεβαιώθηκαν 1516 παραβάσεις σε φορτηγά και λεωφορεία σχετικά με τιμή τήρηση των διατάξεων για τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους και για παραβάσεις στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Ενδεικτικά, 54 αφορούσαν τη χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου άλλου ατόμου, 13 τιμή χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου, 418 παραβάσεις στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών και 987 λοιπές παραβάσεις σχετικά με τιμή τήρηση των διατάξεων για την κυκλοφορία των οχημάτων, τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους. Σε οδηγούς και ιδιοκτήτες των οχημάτων επιβλήθηκαν κατά περίπτωση προβλεπόμενες διοικητικές χειρώσεις. Οι στοχευμένοι έλεγχοι σε φορτηγά και λεωφορεία θα συνεχιστούν με σκοπό τη διασφάλιση συνθήκων ασφαλούς οδήγησης, καταλήγει η ανακοίνωση της Τροχιάς Ορεστιάδας. Τη Βούληση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να ενισχυθεί τη συνεργασία της με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Ολυμπιακές Περιφέρειες επιβεβαίωσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο. Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την 5η 2 Ιουλίου στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακών Περιφερειών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής καθώς και αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού και απασχόλησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλίων που θα προάγουν τις Ολυμπιακές αξίες και τον αθλητισμό, ενισχύοντας τη σύνδεση των τοπικών κοινωνιών με το Ολυμπιακό κίνημα και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τη συμμετοχή των νέων σε δράσεις με κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν άμεσα στο σχεδιασμό κοινών δράσεων και εκδηλώσεων που θα αναδείξουν την αθλητική και πολιτιστική ταυτότητα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα προωθήσουν τις αξίες της αριστείας, του σεβασμού και της φιλίας και θα ενισχύσουν τη συμμετοχή της νέας γενιάς στον αθλητισμό. Οι υπείες καιρικές συνθήκες θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και απουσία ακραίων φαινομένων συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στον Εύρο για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος Χρυσόστομος Παρανός κατά το καθιερωμένο εβδομαδιαίο δελτίο πρόγνωσης στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου.
5: Τώρα, σήμερα περιμένουμε μια αλλαγή στον καιρό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, καθώς θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες στην Θράκη και τον Εύρο. Κυρίως προς τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα πιάσουν αυτές οι βροχές. Οι μέγιστες τιμές θα υποχωρήσουν λιγάκι, δηλαδή θα είμαστε μέχρι 30 βαθμούς και 29 στα παραθαλάσσια τμήματα, με ανέμους μεταβλητούς έως 4 μποφόρ. Αύριο, Σάββατο, γενικά το Σαββατοκύριακο να ξέρει ο κόσμος ότι θα το περάσουμε δροσερά και με αέρα, κυρίως αύριο. Mm-hmm. Αύριο, λοιπόν, 20 με 29 βαθμοί. Η θερμοκρασία στα υπηρετικά και 22 με 29 στα παραθαλάσσια τμήματα, με τοπικές μπόρες κυρίως μέχρι το μεσημέρι θα μας απασχολούν αυτές. Δηλαδή, το πρωί θα ξυπνήσουμε έτσι με λίγο πιο αυξημένη συννεφιά, κατά τόπους θα έχουμε κάποιους όμπρους, δηλαδή σύντομα περάσματα από βροχές ή και μπόρες. Και προς το μεσημέρι ίσως να βγάλει και κάποια καταιγίδα.
6: Αυτά πού χρειάζομαι, πού τα τοποθετείς γεωγραφικά, γιατί εδώ τώρα ο κόσμος ετοιμάζεται για θάλασσα.
5: Εντάξει, σε όλο τον Εύρο δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, αλλά δεν θα είναι κλειστός καιρός, δηλαδή φθινοπορεινός.
7: Συνεχόμενος.
5: Έχουμε τοπικά φαινόμενα, δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας για να πάει κάποιος στη θάλασσα. Εγώ θα πήγαινα δηλαδή, να το πω έτσι.
6: Ωραία.
5: Θα έχουμε όμως βορειοανατολικούς ανέμους αύριο, στα 5 με 6 μποφόρ, δηλαδή θα φυσάει αρκετά μέσα την ημέρα. Το οποίο όμως θα είναι και δροσιστικός αέρας, δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία λόγω αυτού. Την Κυριακή κανένα πρόβλημα για τα μπάνια, θα είναι πολύ καλός ο καιρός, ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες δροσερές. Νωρίς το πρωί θα είμαστε γύρω στους 17 βαθμούς, δηλαδή θα κοιμηθούμε πάρα πολύ άνετα, το μεσημέρι στους 30 και εκεί φυσιολογικές τιμές, δηλαδή 20 με 30 στα παραθαλάσσια στην Αλεξανδρούπολη. Παραμένουν βορειοανατολικοί άνεμοι με μικρή εξασθένηση όμως σε σχέση με το Σάββατο, έως 5 μποφόρ θα είμαστε. Mm-hmm. Πολύ καλός παραμένει ο καιρός Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν έχουμε κάτι για εκείνο το τριήμερο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα είναι σε ίδια επίπεδα, δηλαδή μέχρι 30 βαθμούς και ελάχιστες τιμές 16 με 17 στα πιο εσωτερικά τμήματα. Στα παραθαλάσσια θα είμαστε λιγάκι παραπάνω. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ τη Δευτέρα, δηλαδή περαιτέρω εξασθένιση σε σχέση με την Κυριακή. Την Τρίτη σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα είμαστε στους 32 βαθμούς, δηλαδή από τους 30 πάμε 32. Στα παραθαλάσσια βέβαια, επειδή από την Τρίτη θα βγάλει θαλάσσια άβρα, δεν θα ξεπερνούμε τους 29, το πολύ 30 βαθμούς. Νοτιοδυτική άνεμη δηλαδή, μέχρι 4 μποφόρ. Την Τετάρτη περαιτέρω άνοδος, θα πάμε στους 35, σε τη Δημότικη Χωρεστιάδα, 32, στην Αλεξανδρούπολη, και πάλι με νοτιοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ το μεσημέρι, δηλαδή αυτοί οι άνεμοι που μας έρχονται, οι θαλάσσιοι άνεμοι. Η άνοδος αυτή της Τρίτης και της Τετάρτης φαίνεται να είναι πρόσκαιρη. Μάλλον θα πάμε σε μια μικρή υποχώρηση και πάλι από την ερχόμενη Πέμπτη. Οπότε πάει φυσιολογικά. Πάει φυσιολογικά ο καιρός, χωρίς ακρότητες, χωρίς ζέστες, με πολύ καλές θερμοκρασίες θα έλεγα.
4: Ανακοίνωση για αλλαγές στην κυκλοφορία λόγω εργασιών ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΙΑ Ορεστιάδας. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση προς τους κατοίκους της Νέας Ορεστιάδας, ενημερώνουν ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάριστων υδάτων πραγματοποιούνται εργασίες στο τμήμα της οδού Κωνσταντινού Πόλεως από την οδό Βίτσι μέχρι την οδό Ευαγγελιστρίας. Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, το συγκεκριμένο τμήμα της οδού θα παραμένει κλειστό για την κυκλοφορία καθημερινά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι μέχρι και το τέλος Ιουλίου 2026, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να συμμορφώνονται με την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση και να χρησιμοποιούν τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές. Η ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Επιτροπής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η 11η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα διαζώσεις στην αίθουσα των συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Διοικητήριο στον πρώτο όροφο στην Κομωτινή και αφορά τη διαδικασία εκλογής του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και την εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στο ράδιο Ευρώ.gr. Από σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου ξεκινάει ένα νέο φεστιβάλ στο Διδημότυχο. Ο Σύλλογος Νέων Διδημοτύχου Κάλεσμα παρουσιάζει το πρώτο Λεύκες Fest, ένα νέο μουσικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το καλοκαίρι στο Βόρειο Εύρο. 3 και 4 Ιουλίου οι Λεύκες στον Ερυθροπόταμο Διδημοτύχου μετατρέπονται σε ένα χώρο μουσικής, ψυχαγωγίας και συνάντησης για ανθρώπους κάθε ηλικίας, φιλοξενώντας ένα διήμερο γεμάτο ζωντάνια, ρυθμό και ξεχωριστές εμπειρίες. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει την Παρασκευή 3 Ιουλίου με το Big Summer Party, μια μεγάλη καλοκαιρινή βραδιά με τη συμμετοχή τοπικών DJs και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μια γιορτή γεμάτη μουσική και θετική διάθεση που δίνει το σύνθημα για την έναρξη του φεστιβάλ. Το Σάββατο 4 Ιουλίου το πρώτο Λεύκες Fest κορυφώνεται με τη μεγάλη συναυλία του Εισβολέα και τη μπάντα του με την ξεχωριστή Ανδριάνα Χιτζάνοβα. Το πρώτο Λεύκες Fest δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει μια νέα πολιτιστική και μουσική γιορτή για την περιοχή, αναδεικνύοντας τον τόπο και φέρνοντας κοντά κατοίκους και επισκέπτες από όλο τον Εύρο και την ευρύτερη Θράκη, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και στο radioevros.gr. Το Σάββατο 4 Ιουλίου η Πλατεία των Ριζίων μεταμορφώνεται σε ένα αυθεντικό θερινό κινηματογράφο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το θρυλικό Back to the Future προβάλλεται σε 4K Ultra HD Remastered κάτω από τα αστέρια μέσα από τον κινητό κινηματογράφο MDM Cinema, ο πολιτισμός ταξιδεύει. Με το βίντεο του Τροχόσπιτο, το παραμυθένιο σκηνικό και τη μαγεία του κινητού κινηματογράφου, γονείς και παππούδες θα ξαναζήσουν τη δεκαετία του 80 και θα τη μοιραστούν με τα παιδιά τους, δημιουργώντας νέες κοινέ αναμνήσεις. Και μόλις πέσουν οι τίτλοι τέλους, η βραδιά συνεχίζεται με ένα μεγάλο 80s Disco Party. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στα Ρίζια του Εύρου. Η Ναυτική Εβδομάδα 2026 επιστρέφει στην Αλεξανδρούπολη από την Κυριακή 5 μέχρι και τις 12 Ιουλίου, προσφέροντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνδυάζει τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και την κοινωνική συμμετοχή. Η έναρξη των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου στην πλατεία Φάρου με μεγάλη συναυλία των αγαπημένων καλλιτεχνών Δημήτρη Μπάση και Παυλίνας Βουλγαράκη, ενώ η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 12 Ιουλίου με τις καθιερωμένες βραβεύσεις μαθητών και μαθητριών και τη συναυλία της Κλαβδίας. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνουν οι δράσεις για παιδιά και οικογένειες, οι εκδηλώσεις που συνδέουν την παράδοση με τη σύγχρονη τεχνολογία καθώς και οι πρωτοβουλίες που προβάλλουν τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα και την αυτοσύνη. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκθέσεις ζωγραφικής, εικαστικές δράσεις, ναυτοπροσκοπικές δραστηριότητες, αθλητικά δρόμενα, παιδικά φεστιβάλ, προβολές ταινιών, μουσικές και χορευτικές βραδιές, καθώς και σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς όπως η εθελοντική αιμοδοσία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Κι αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Καλύτερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
9: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
11: 50 όπλα φαντάσματα κρυμμένα σε φορτηγό επιχείρησαν να εισάγουν μέσω Εύρου δύο Τούρκοι με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη επίγουσα διακομιδή 86χρονης ασθενούς, η οποία έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη. 55 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία θα ενισχύσουν την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 για την εκλογή των μελών του Προεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Επιτροπής.

0: στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήπιες καιρικές συνθήκες, θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και απουσία ακραίων φαινομένων συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στον Εύρο για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος, Χρυσόστομος Παρανός.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. People are strange when you're a stranger.

0: χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
3: Για περισσότερη ενημέρωση
2: μείνε εδώ.
4: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψει το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
10: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
11: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
10: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
12: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
13: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
14: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
15: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
14: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
15: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ράδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: 50 όπλα φαντάσματα κρυμμένα σε φορτηγό επιχείρησαν να εισάγουν μέσω Εύρου δύο Τούρκοι με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη επίγουσα διακομιδή 86χρονης ασθενούς, η οποία έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη. 55 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία θα ενισχύσουν την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026, για την εκλογή των μελών του Προεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Επιτροπής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήπιες καιρικές συνθήκες, θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και απουσία ακραίων φαινομένων συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στον Εύρο για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος, Χρυσόστομος Παρανός.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιοεύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
11: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: από φύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσευε αύριο δε θα φτάνει.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: 50 όπλα φαντάσματα κρυμμένα σε φορτηγό επιχείρησαν να εισάγουν μέσω Εύρου δύο Τούρκοι με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη επίγουσα διακομιδή 86χρονης ασθενούς, η οποία έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη. 55 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία θα ενισχύσουν την περιφερειακή πυροσβεστική διοίκηση.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: ζούμε. Αχ, τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούω Radio Evros και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

0: δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
9: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
10: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά

0: Αλέξης Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
6: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. ΣΚΡΑ 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
7: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο? Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι, κι άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς, μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες, το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τέρματα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν και κρύβουν.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systicball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
9: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία. Είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Radio Evros.

παίζω μου, τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.
1: Και τη νύχτα.
2: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Με δυο

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Έφυγες, αγάπη μου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους